se sintetizzare, santi con il cuore.

ύστερα σε ένα πορτίγο που παλάγε στην πρίκα σου, που φύλαγες μια ζωή.

και πέρασες. Πάμε να πούμε ένα καινούργιο τραγούδι που νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα ξεχωρίσετε, λέει.

ότι φαινόσουν. Κι όταν έκλεινε να φύγεις, πως αρνιώσουν. Μου είπαν πως ζήσουν μοναχοί και παραπάντες. Να τα σκεφτώσουν τη στιγμή που με παρά. Στη Θεσσαλονίκη γράφτηκε αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι. Πάντα ένα κομμάτι μου λείπει που απρόσμενα το έχασα. Ξενυχτάω και άσκοπα μπλέκω. Είναι η σκέψη γκρεμός και ολοπέφτω.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκυροδέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 24 Ιουνίου σήμερα, βέβαια, 7 λεπτά μετά τις 8, πάει η χρονιά, τη φάγαμε, Αντώνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους τύπους, δεν μ' αρέσει αυτό το φεύγει, μ' αρέσει το συμβαίνει. Ναι, ούτε το πριν, ούτε το μετά, το τώρα, το σήμερα. Τι έχουμε σήμερα, 24 Ιουνίου, ζήστε το. 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, επιλογή τραγουδιών, Μάνος Σουρουνάκης στην ρύθμιση της εικόνας, live streaming, ζωντανά, όλες οι παραγωγές μέσω της διαδικτυακής πύλης creta1.gr. Από εκεί μας βλέπετε, από εκεί μας ακούτε, αν δεν είστε εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Εκεί 102,3, από όπου και αν είστε. Ήπια, πολύ πιο ήπια σήμερα η μετάβαση, δεν ξέρω, ή εγώ είπα να κάνω την αλλαγή και να πάω από την Εθνική. Ήταν η ώρα αυτή που πέτυχα. Εντάξει, είχε μια σχετική στο φανάρι, στον κόμβο για την έξοδο προς τον ΒΟΑΚ από την Κνωσού. Είχε και μια σχετική μικρή ουρά για την είσοδο στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Αλλά ήταν αυτό το ανεκτό. Τουλάχιστον το κομμάτι που εγώ έχω διανύσει δεν φαίνεται αυτή την ώρα να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Έλα να επιμεληθείς πάρα αυτά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό για να την χαμηλώσεις λίγο. Φαίνεται ότι η χώρα μας και ευτυχώς δεν ακολουθεί τους ρυθμούς της Ευρώπης. Γενικώς τα Βαλκάνια έχουν μείνει έξω από αυτή την ασφυκτική πίεση που ασκεί ο καύσωνας των τελευταίων ημερών σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Βρυξέλλες, με σαραντάρια, σαρανταδιάρια και σαρανταπεντάρια κατά τόπους, ασφυκτικές θερμοκρασίες για λαούς και κατοίκους που έως σήμερα δεν είχαν ποτέ βιώσει το ανάλογο και μάλιστα σε τέτοιο παρατεταμένη διάρκεια. Μιλάμε για μια, πρέπει να είναι η τέταρτη, πέμπτη, έκτη μέρα που έχουμε καταγραφή τόσο υψηλών θερμοκρασιών και δυστυχώς με έναν μεγάλο αριθμό νεκρών ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από την ζέστη και άλλοι από πνιγμό. Και αυτό πάλι είναι ένα άλλο φαινόμενο που θα καταγραφεί στην ιστορία αυτού του καύσωνα της Ευρώπης το 2026. Άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν, να αναζητήσουν λίγη δροσιά, είτε σε ποτάμια είτε σε θάλασσες, μη έχοντας όμως εξοικείωση τόσο με το ίδιο το υγρό στοιχείο όσο και με τους κανόνες που διέπουν τις παραλίες αυτών των περιοχών. Κατά κύριο κανόνα παραλίες με ισχυρά ρεύματα, όχι ιδιαιτέρως φιλικές όπως οι μεσογειακές, έχουν καταγραφεί πάνω από 40 νεκροί λόγω πνιγμών από αυτόν τον καύσωνα στην Ευρώπη.

Είναι λίγο oriental. Το The Wall των Pink Floyd. Σε αυτό το remake. Για να το πω σωστά. Μα εντάξει, το ακούω. Κάποια τραγούδια δεν πρέπει να τα πειράζουν. Κάτσε να ακούσω πώς το ερμηνεύω.

Εντάξει, αντέχεται. Αντέχεται. Remix στην αρχή του, όπως μπήκε ο Λίγον Οριεντάλ, χορός της σκυλιάς και Pink Floyd, δεν λέει. Αλλά εντάξει, εντάξει, περνάει, περνάει, το πέρασε. Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 8, εμείς μένουμε εδώ έως και τις 10. 2-81-0-383-282 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Με ανοιχτά θέματα και ζητήματα και σήμερα, τόσο στο Ηράκλειο, στην υπόλοιπη Κρήτη, στη χώρα, στον κόσμο, και θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε όλα. Υπομονή Λεωφόρο Δημοκρατίας, εκεί διεξάγονται τα έργα, εδώ και περίπου ένα. Τι κουνάς, πάμε, το κεφάλι μου είναι ακριβώς κάτω από το σπίτι μου. Πέρασες θες, συμπάσχεις. Είναι τα έργα που αφορούν στην ΔΕΗ και βεβαίως είναι σημαντικά έργα στη ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες είχαμε να δούμε σημαντικά έργα. Ξεκίνησαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με το μεγαλόπνο έργο του Φιλόδημου, με την αντικατάσταση σωλήνων ίδρευσης σε μια πόλη που είχε να τις αντικαταστήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι μια μεγάλη αναστάτωση αυτή η οποία συντελείται, διότι είναι ένας κομβικός δρόμος, είναι μια περίοδος αιχμής, είναι ένας δρόμος που τον χρησιμοποιούν και τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία έρχονται από την Αντιστάσεως προκειμένου να κατευθυνθούν προς την Πλατεία Ελευθερίας και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και γι' αυτό χθες πήραμε και αρκετά τηλεφωνήματα και από τον φίλο μας, τον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Ξεναγών, Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, τον Βαγγέλη τον Παπα-Νικολάου, που μας έλεγε ότι και με κρουαζιερόπλια χθες στο Ηράκλειο, με δύο, ότι είχε κυριολεκτικά γίνει χαμός τόσο στην Αντιστάσεως, ήταν περίπου μισή ώρα η αναμονή, εκεί γύρω στις 11-12, ήταν δύσκολη κατάσταση, την ώρα δηλαδή που μεγάλα οχήματα κατευθύνονταν λεωφορεία από το λιμάνι Αντιστάσεως να φτάσουν από τη διακλάδωση της Αντιστάσεως, Πάρκο Γεωργιάδη και κατόπιν Πλατεία Ελευθερίας, ήθελε πολύ γερά νεύρα, διότι ήταν κλειστή η κάθοδος της Δημοκρατίας, οπότε με ένα ρεύμα κλειστό, μη εναλλακτικές εξόδους δηλαδή, όλοι είχαν πάει από τον έναν και μοναδικό δρόμο που οδηγούσε στο κέντρο. Το λέω γιατί χθες μπορεί κάποιοι να το ζήσατε αυτό, μην το ζήσετε και σήμερα. Αν είστε από εκείνους που έχετε σκοπό να κατευθυνθείτε προς το κέντρο, καλό είναι, επειδή τα έργα εξακολουθούν να εξελίσσονται. Σήμερα έχω ένα ερωτηματικό, γιατί είναι λέει μια απεργία και ίσως να μην εργαστεί. Τους ρώτησα, έχουμε γίνει φίλοι. Λέω πως πάει, σε πόσες μέρες, τι συμβαίνει. Λέει σήμερα είναι μια απεργία, μπορεί να μην προχωρήσει, αλλά υπολογίζουν ένα τριήμερο ακόμα. Οπότε βάλτε το στο μυαλό σας για να γλιτώνετε πληροφορίες και ταλαιπωρίες που καλό είναι να μην τις βιώνετε. Πήγε χθες το κλιμάκιο της πολυοδομίας στο πρώην εργοστάσιο της οικογένειας Κουλούδη, εκεί όπου ο Υπουργός Μετανάστευσης την προηγούμενη Παρασκευή ανακοίνωσε ότι κληρώνει από την... γιατί κληρώνει θα λέμε, δεν λέμε επιλέχθηκε, συζητήθηκε, διαβουλεύθηκε, όχι, αυτές οι λέξεις δεν χωράνε σε αυτή τη συζήτηση, κληρώθηκε μετά από μια σειρά από άλλων αρνήσεων να είναι ο χώρος όπου θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Από την Πέμπτη, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι στο Ηράκλειο τα έχετε παρακολουθήσει, τόσο την άρνηση των κατοίκων της περιοχής να γίνει μια τέτοια δομή στην περιοχή τους, όσο όμως και τα αντανακλαστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο εδώ συζητάμε, μιλάμε μόνο για τον Δήμο Ηρακλείου, από την πλευρά της περιφέρειας, ενώ προηγήθηκαν δηλώσεις από τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος έλεγε ότι συντάσσεται με αυτήν την απόφαση, ότι κάποια στιγμή πρέπει όλη αυτή η συζήτηση να κλείσει, με το δεδομένο ότι στο λιμάνι, στο παλιό ψυγείο, έρχεται και ένα εξώδικο το οποίο μπορεί να μην δικάστηκε πριν από λίγες ημέρες, όμως 24 Ιουλίου δικάζεται, και αν από εκεί υπάρχει μια απόφαση, τότε τα πράγματα θα πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα. Τι σημαίνει μια απόφαση? Μια απόφαση που να επικυρώνει το αίτημα του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, που ζητά να φύγουν από τον χώρο του παλιού ψυγείου, του κτηρίου του παλιού ψυγείου. Γιατί λέμε παλιό ψυγείο και ο κόσμος νομίζω ότι βάζουν τους μετανάστες μέσα σε κανένα δωμάτιο, ας πούμε, με πάγους. Ήταν ένας χώρος, ένα κτίριο είναι, ντουβάρια έχουν μείνει τώρα. Και ντουβάρια τα πήρανε, από ό,τι λέει και το Λιμεναρχείο, όταν ξεκίνησαν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και να φιλοξενούνται εκεί οι μετανάστες, και προσπάθησαν όπως να τα φτιάξουν. Αν από εκεί
έχουμε μια εκδίκαση απόφασης που δικαιώνει τον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου, καταλαβαίνετε ότι σε πολύ λίγες μέρες από εκεί θα πρέπει να φύγουν. Το πού θα πάνε είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Γι' αυτό και έτρεξαν ακόμα πιο πολύ οι διαδικασίες. Και βρήκαν ότι καταλληλότερος χώρος, μετά από μια σειρά από χώρους που δεν φαινόταν να είναι επιθυμητοί από τους κατοίκους και τους φορείς των περιοχών όπου ανακοινώνονταν, ότι είναι ο χώρος αυτός στην περιοχή των Αθανάτων. Είδατε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είδατε το πόσο κάτοικοι από την περιοχή ήρθαν την προηγούμενη Δευτέρα, τι επιδίωξαν να πάρουν, πήραν ένα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μάλιστα χθες το μεσημέρι αργά δόθηκε στην δημοσιότητα, διότι γινόταν οι απαραίτητες διορθώσεις. Δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι και θα έπρεπε βεβαίως και να έχει αποσταλεί και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι απαριθμούν το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι δηλαδή εκλέχθηκαν για να είναι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι δηλαδή κάποιος τους διάλεξε για να εκπροσωπήσουν που είναι εκεί την πόλη. Ωστόσο, όλα αυτά οι δημοτικοί σύμβουλοι, τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, μπορεί η δημοτική αρχή να έχει άλλες προσβάσεις, τα μαθαίνει από τα δελτία τύπου, από τα site, από την ενημέρωση και όχι από την κύρια πηγή που θα έπρεπε να είναι η Λότζια, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία για το πώς η δημοτική αυτή αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού έχει αποφασίσει να διοικεί την πόλη και με ποιο τρόπο αυτό το κάνει. Ας πάμε ξανά πίσω στα δικά μας. Τη Δευτέρα έγινε λοιπόν ότι έγινε, πήραν ένα ψήφισμα. Οι άνθρωποι είπαν ότι εμείς θα πάμε και στον Περιφερειάρχη. Ηρίστο εμπαρόδο, και απλά το θυμίζω έτσι για να το έχετε στην ατζέντα σας, πως Δήμαρχος και Περιφερειάρχης την προηγούμενη Πέμπτη είχαν συμφωνήσει ότι ναι, φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο, ναι, δεν πάει άλλο, άρα αφού είναι αυτό το παλιό εργοστάσιο, αφού αυτό λέει ο Υπουργός, αφού είναι ανωτέρα βία, ας πάμε με αυτό το σενάριο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τη Δευτέρα βεβαίως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος αναδιπλώθηκε. Είπε δηλαδή ότι είναι με τον κόσμο, είπε ότι έχει δίκιο, τους είπε ότι θα τους δώσει και το ψήφισμα, τους είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει εκεί η δομή, άλλα δηλαδή από αυτά που είχε πει την Πέμπτη και κυρίως και στον συνάδελφό του, τον επίσης θεσμικό Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Δεν ξέρω αν αυτοί οι δύο έχουν μιλήσει από την προηγούμενη Δευτέρα και τι έχουν πει και τι έχει διεμηθεί. Δεν ξέρω και τι είδαν χθες οι υπάλληλοι, το τεχνικό κλιμάκιο από την πολεοδομία Ηρακλείου που κλήθηκαν να, το ξέρω έχουμε μιλήσει, που κλήθηκαν να κάνουμε και τις εσωτερικές συνεννοήσεις. Αλλά όταν μιλάω και μου μιλάτε από πάνω μετά χάνω τον νιρμό μου. Τον ξαναβρίσκω τώρα. Που κλήθηκαν να... Βάλτε τραγούδι. Που κλήθηκαν να κάνουν αυτοψία στον χώρο, γιατί είπαν οι κάτοικοι μια σειρά από επιχειρήματα ότι αυτός ο χώρος δεν πλήρει τις προϋποθέσεις, γιατί είναι δίπλα εκείνο, γιατί είναι δίπλα τάλλο, γιατί μπαίνουν περιβαλλοντικοί λόγοι, γιατί μπαίνουν κυκλοφοριακοί λόγοι. Επικαλέστηκαν, μάλιστα ήρθαν και με ένα εξώδικο, τόσο εναντίον του Δήμου και τόσο εναντίον της περιφέρειας. Αφού λοιπόν πήραν τη δέσμευση ότι θα πάει εκεί κλιμάκιο να δει. Το κλιμάκιο πήγε χθες, ανακοίνωση δεν έχουμε, εικόνα δεν έχουμε, τι είδε εκεί, τι διαπίστωσε, τι κατάλαβε. Προσπάθησαν πολλοί συνάδελφοι να συνομιλήσουν και με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας. Τους είπε ότι είναι εκεί, ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει, αλλά οι τεχνικοί που είναι εκεί και οι οποίοι έχουν την ανάλογη κατάρτιση κάνουν την αυτοψία και θα έχουν μια εικόνα. Δεν ξέρω αν σήμερα θα έχουμε μια νεότερη πληροφορία, τι είδε το κλιμάκιο. Τι έγινε με την αυτοψία, είναι ο χώρος κατάλληλος, αν είναι ακατάλληλος πώς γίνεται κατάλληλος, έχει σοβαρά εμπόδια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες και στην τοπική κοινωνία εκεί για να έχει μια εικόνα, γιατί αν τους πούνε ο χώρος είναι καταλληλότατος και η αυτοψία μας έδειξε, λέω εγώ σενάριο, ότι δεν τρέχει τίποτα, οι άνθρωποι ενδεχομένως δουν ότι εδώ υψώνεται μπροστά τους ένα εμπόδιο το οποίο δύσκολα θα μπορούν να υπερπηδήσουν και ότι προφανώς αντιδρούν, αλλά μέχρι ενός σημείου. Αν όμως τους πούνε ότι εδώ, δεύτερο σενάριο, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι με σοβαρά προβλήματα, ότι η χωροθέτησή του σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο οικισμό, τα κοντινά σπίτια, δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει δομή, ανοίγει πάλι μια άλλη συζήτηση. Γι' αυτό λέω ότι εκεί είναι μια απαραίτητη πληροφορία και μια απαραίτητη ενημέρωση. Ελπίζω σήμερα
τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι να την έχουμε, είτε ως δελτίο τύπου, άλλωστε άφθονα παράγονται όταν χρειάζεται μέσα από εκδηλώσεις, είτε με δηλώσεις του ίδιου του Αντιδημάρχου για να μας διαφωτίσει περαιτέρω στις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Την ίδια ώρα που μιλάμε έχει έρθει μήνυμα στο κινητό και μας πληροφορεί για μια ακόμα πρωινή άφιξη μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. 32 άνδρες, 29 Αιγύπτιοι, 3 από το Σουδάν. Η άφιξη αυτού του περιστατικού εκτιμάται, λέει, σήμερα το πρωί στις 10. Χθες είχαμε 33 σε ένα περιστατικό, όλοι από το Σουδάν. Ανάμεσά τους μόλις μία γυναίκα. Έχει αξία να βλέπουμε τα στατιστικά και να βλέπουμε τι εθνικότητες έρχονται και τι φύλλα έρχονται, γιατί αυτά τα έχουμε πει εδώ και με τον Γιώργο το Σφακιανάκη και με άλλους εκπροσώπους από το λιμενικό, για να ξέρουμε και πώς να τους ονομάζουμε. Δηλαδή 33 άνθρωποι από το Σουδάν, πώς ονομάζονται, πρόσφυγες, μετανάστες, έχει μια, ναι, γιατί έχουμε και ένα θέμα με τις ονομασίες. Μια που τα λέμε τώρα εδώ και πάει το όνομά μου, ναι, γιατί μας πιάνει αυτό το πράγμα μη τυχόν και δεν είμαστε political correct, πόσο political correct θα θέλαμε να γίνουμε. Στο μέσο όρο πάντως κανείς ποτέ δεν έπαθε κάτι. Να πάμε σε μια άλλη ομάδα μειονοτική που πάντα έχουμε το νου μας και πώς θα την προσφωνούμε και πώς θα τη συμπεριφερόμαστε και που θα έπρεπε με σοβαρά προγράμματα και εργαλεία να ήταν άνθρωποι που να είχαν καταφέρει να ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα και αναφέρομαι στον πληθυσμό των Ρωμά. Εκεί στην Ικάρου, απέναντι από το ΚΤΕΛ, τι ακριβώς γίνεται τώρα, δηλαδή, για να καταλάβουμε, διότι υπάρχουν πάντα άνθρωποι εκεί οι οποίοι διαμένουν, τα παιδάκια τους παίζουν μέσα στο πάρκινγκ, φαγητά μαγειρεύονται, ρούχα πλένονται, μπουγάδες απλώνονται, και το λέω αυτό γιατί θέλω να μου πει κάποιος ποιος είναι εκείνος που επιτηρεί αυτές τις διαδικασίες με τη δημιουργία μικρών καταβλισμών ή μεγαλύτερων. Δεν μπορώ να καταλάβω, κανείς άλλος δεν έχει περάσει από εκεί τους τελευταίους 2 μήνες. Λένε στους ανθρώπους αυτούς να φύγουν, αυτοί φεύγουν και μετά ξαναγυρνάνε, δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος. Είναι αυτό το περίφημο πάρκινγκ, ο περίφημος χώρος, το περίφημο οικόπεδο που θα γινόταν η ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου που μας έμεινε μόνο η ταμπέλα και από την ταμπέλα ούτε αυτή δεν λέει να μας μείνει γιατί έχει έτσι βαφτεί με τα χρώματα της Παλαιστίνης από πάνω, αλλά επίσης κανένας δεν ενδιαφέρεται. Σε αυτό το χώρο που πήγε και τον ζήτησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου από τον κύριο Φλωρίδη να του το δώσει για να το κάνει πάρκινγκ, όταν του είπε η κυρία Μενδώνη ότι δεν το κάνει πάρκινγκ, τα τείχη, τα θυμάστε αυτά, και είπε δεν θα παρκάρουν εδώ τα αυτοκίνητα και μας μείνανε κάτι αυτοκίνητα αγκαλιά και δεν ξέραμε πού να τα βάλουμε, πάντα ξέρουμε πού να τα βάλουμε αλλά λέμε το. Ναι, εκεί ήρθε ο κύριος Καλοκαιρινός και είπε εγώ έχω αυτή την πολύ ωραία ιδέα να τα βάλουμε εδώ και μετά δεν θυμάμαι τι άλλο έγινε. Ήρθε ο κύριος Φλωρίδης εδώ, δεν ήρθε πριν από ένα μήνα και συναντήθηκε και με το δικηγορικό σύλλογο και συναντήθηκε και με εκπροσώπους και με φορείς και είπε ναι, εγώ το παραχωρώ με την καρδιά μου μέχρι ότου γίνει δικαστικό μέγαρο, δηλαδή θα δούμε, κάντε το πάρκινγκ να είναι και χρησεβάμενο να το αυτό, παρόλο που εκεί είναι και ένα χώρο που το χρησιμοποιούν και τα ΚΤΕΛ για να παρκάρουν τα λεωφορεία, διότι δεν επαρκεί ο χώρος που έχουν στο σταθμό. Εν πάση περιπτώσει, όσοι περνάτε από εκεί, από το φανάρι, από την παραλιακή λεωφόρο με κατεύθυνση είτε προς Ικάρου, είτε προς κέντρο, είτε προς αντιστάσεις, στο αριστερό σας χεράκι θα δείτε ότι αυτός ο χώρος έχει γίνει ένας εξαιρετικότατος καταβλισμός. Και εγώ δεν έχω κάτι με τους καταβλισμούς, αν δεν ενοχλεί την πολιτεία και το περιβάλλον έτσι που έχουμε μάθει να ζούμε, θέλουμε να πιστεύουμε μέσα σε ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Αλλιώς ξεκαθαρίστε μας το κουμπάρι, να πάρει ο καθένας το αυτοκινητάκι του, τη σκηνούλα του, να πάει να την αράζει όπου γουστάρει. Γιατί έτσι. Όχι, δεν απαγορεύεται. Αν απαγορεύεται, θα απαγορεύεται για όλους. Αν δεν απαγορεύεται, Αντώνη, ετοιμάσου να κάνουμε το Σαββατοκύριακο coming. Πού? Στην Πλατεία Ελευθερίας, γιατί έτσι.

0: Θα σας είχα νέα για το τι γίνεται με τις ασφαλτοστρώσεις και τις διαγραμμίσεις που δεν γίνονται από πάνω, γιατί θα γίνουν όταν ολοκληρωθούν όλες οι ασφαλτοστρώσεις. Με παίρνετε κάθε μέρα, πιστεύετε, με ένα μαγικό τρόπο, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι μπορούμε να επικοινωνούμε καταρχήν με το Δήμο, πράγμα που δεν είναι πάντα πολύ εφικτό, ή ότι μπορούμε να ερμηνεύουμε πάντα τον παραλογισμό μιας κατάστασης που λειτουργεί και που μας τον προτείνουν ως τον καλύτερο και ορθότερο, αλλά στην πράξη δεν είναι αυτό. Και έχω πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα από κόσμο που λέει, πέρασαν από την περιοχή μας, έβαλαν άσφαλτο, δόξα τω Θεώ, περιμέναμε. Βέβαια θα χρειαστούν πολύ τόνοι, τα πράγματα είναι άθλια με το οδικό δίκτυο, στο κέντρο, στα περίχωρα, από που και αν πας. Δηλαδή πραγματικά κουράζει να οδηγείς σε αυτούς τους δρόμους, είναι επικίνδυνο, είναι κουραστικό, σε εκνευρίζει κιόλας, γιατί ο καθένας με ένα αυτοκίνητο προσπαθεί να φτάσει στον προορισμό του, δεν είναι υποχρεωμένο να ζει αυτό το Grand Montana, δηλαδή λες και έχουμε πάει σε μια ορεινή μετάβαση και κάνουμε περιήγηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνονται ασφαλτοστρώσεις, ας μείνουμε στα θετικά, δεν γίνονται διαγραμμίσεις. Θα μάθαινα σήμερα πότε θα γίνουν οι διαγραμμίσεις. Είναι σε μια σύσκεψη που ξεκίνησε από τις 8, διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, όχι αν συμβαίνει. Μπράβο τους δηλαδή. Και μπράβο τους και μαγιά τους. Όταν ξεκινάνε συσκέψεις στο Δήμο από τις 8, εγώ βγάζω ό,τι καπέλο έχω. Και επομένως μετά τις 10.30 μπορεί ο αντιδήμαρχος, εγώ μετά τις 10.30 δεν θα είμαι εδώ, αλλά μπορεί και αύριο να τον πετύχουμε που ίσως να μην έχει σύσκεψη. Αυτό θα ήταν το ένα που θα το ρώταγα. Ήθελα να δω τι γίνεται με τις ασφαλτοστρώσεις και κυρίως τι γίνεται και με τις διαγραμμίσεις, διότι θα γίνουν όλες μαζί. Περνάει από πάνω πίσω από σημεία νευραλγικά. Εκεί ήταν διάβαση πεζών. Η διάβαση πεζών καλύφθηκε. Δεν ξαναζωγραφήθηκε από πάνω. Ο κόσμος όμως έχει μάθει και χρησιμοποιεί αυτή την πλευρά. Ο οδηγός όμως που βλέπει δεν βλέπει διάβαση. Την έκανα την κίνηση στο live streaming. Ουδόλως ενδιαφέρεται. Θα θερήσει εκείνη την ώρα. Και να κάτσει ο οδηγός με το όχημα, θα θερήσει ο δίκυκλος. Και να κάτσει ο δίκυκλος, θα θερήσει ο πατίνης. By the way, τι συμβαίνει με αυτές τις εταιρείες που έχω. Μια εταιρεία έχω δει με αυτά τα πράσινα πατίνια που έχουν απλωθεί. Ναι, γέμισε το Ηράκλειο. Έχει γεμίσει ένα 24ωρο. Έχω σχετικό φωτογραφικό υλικό. Τα είδα έξω από απίθανες περιοχές. Δεν τα βλέπεις μόνο στον Άγιο Τίτο, στον Άγιο Μινά, στο κέντρο. Τα είδα στην παραλιακή Λεωφόρο, στο ύψος δομής της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχουν εκεί απ' έξω. Τα βλέπω παντού παρατημένα και δεν βλέπω λίγα. Αυτή η εταιρεία έχει πάρει νόμιμη άδεια. Εγώ δεν τη θυμάμαι να έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβουλίο, εκτός και αν πέρασε από Δημοτική Επιτροπή. Και αν έχει πάρει, τι άδεια έχει πάρει και ποιος επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί και πού επιτρέπεται αυτά να σταθμεύουν. Δηλαδή, για πήγαινε τώρα να αφήσεις εσύ το αυτοκινητάκι σου πάλι, Αντώνη, στην παραλιακή, εκεί που είδα 4 πατίνια να είναι παρατημένα, και να δεις σε πόση ώρα τα νέα υπέροχα παιδιά της Δημοτικής Αστυνομίας. Και μπράβο τους, μπράβο τους. Όχι. Άμα θέλουμε τάξη, να την αναζητούμε. Αλλά γιατί 2 μέτρα 2 σταθμά. Να μάθουμε λίγο τι γίνεται με τα πατίνια. Δεν ξέρω, ποιος το ξέρει αυτό, ο κύριος Καραντινός. Θα έπρεπε να το ξέρει. Να πάμε σε διαφημίσεις, να αφήσουμε τις ασφαλτοστρώσεις και τις διαγραμμίσεις και θα πάμε μετά να δούμε τι γίνεται και με τα πατίνια. Πάντως, αυτή την ώρα διαγραμμίσεις δεν υπάρχουν. Θα ήθελα να μου πει ο κύριος Πυριδάκης πότε θα ξεκινήσουν. Σήμερα δεν μπορεί, συσκέπτεται τις επόμενες μέρες. Επίσης, στα σημαντικά, είναι ότι αποφασίστηκε να μπει ένα κυκλίδωμα στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα και λέω είναι μια πολύ καλή ιδέα διότι από το συγκεκριμένο σημείο πολλοί άνθρωποι έχουν επιχειρήσει να βάλουν τέλος στη ζωή τους πέφτοντας, επειδή είναι προσβάσιμος ο χώρος, δεν χρειάζεται να κάνουν μεγάλη προσπάθεια προς τα τείχη, όλων των ηλικιών. Τις τελευταίες ημέρες νεαρότερων, και αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω ότι είναι πολύ καλή απόφαση. Περιμένω να δω και το κυκλίδωμα, μην πει πάλι κανένα κοτετσόρσιμα εκεί γύρω-γύρω και δεν. Ένα ωραίο λέει κυκλίδωμα, δεν μας το δείξανε, μας το περιγράψανε ότι είναι ωραίο. Εν πάση περιπτώσει, ένα καλέσθητο, μακάρι να φτάνει ένα σύρμα για να ανακόψει τέτοιου τύπου αποφάσεις ανθρώπων που η ψυχή τους πονάει και ζορίζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει προς τη θετική κατεύθυνση αυτή η απόφαση. Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: τι περνάει και ο Αντώνης του Τσαπίνου. Δηλαδή, πραγματικά βαρέα ανθυγινά θα ζητήσει στο τέλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ του λέω ότι με κάποια τραγούδια δεν θέλω να συνδεθώ ποτέ. Με κάποιους ήχους. Συνδέθηκα. Δεν μ' αρέσανε, τα αποποιήθηκα. Έχω δηλώσει έτσι, αφορισμό. Οπότε, με τα ακούω. Όχι το παιδί αυτό που τραγουδούσε τώρα και το τραγούδι. Γενικά αυτά τα ντίνγκι ντίνγκι ντίνγκ. Νο. Μου θυμίζει, μπορώ πανήγυρη. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 8 και έλεγα για τα πατίνια που ξαφνικά τα έχουμε δει μια εταιρεία συγκεκριμένη. Αναγράφεται πάνω στο πατίνι. Είναι και ένα πράσινο γκαζονί το χρώμα που είναι πάνω στο λευκό. Να έχουν ξεφυτρώσει παντού στο Ηράκλειο. Και αναρωτιόμουν από ποιον πήραν άδεια, με ποιες συνθήκες, ποιες προϋποθέσεις, αν ήρθαν στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, στο Δημοτικό Συμβούλιο Στέμα, δεν έχουν έρθει, επαναλαμβάνω. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Καραντινό στο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν το σήκωσε και αυτός. Ίσως να είναι και αυτός σε σύσκεψη, αλλά το σήκωσε ο καλός φίλος το τηλέφωνο. Ο Γιάννης Ολιονάκης, που κάποιοι άνθρωποι με την προθυμία και τη γνώση τους βοηθούν στο δημόσιο διάλογο. Κάποιοι άλλοι πάλι πεκλέγονται, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλουν να μιλούν δημόσια αφού είναι εκλεγμένοι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν την ακουμπάμε τώρα. Πατίνια. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να έχουμε καλή επικοινωνία γιατί είμαι καθοδόν για Χανιά.
0: Καλή δύναμη.
1: Με πάρα πολύ κίνηση.
0: Βέβαια. Αυτό είναι τώρα. Αυτό τίνει να γίνει πιο είδηση από τα πατίνια τα ελεύθερα στο Ηράκλειο που ξαφνικά ξεφύτρωσαν. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, να τα πούμε γρήγορα.
1: Παντεύω στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, εντάξει, έχει περάσει τα δύσκολα. Άλλο πάλι και αυτό το ωραίο. Άλλο αυτό το υπέροχο με την κινητή τηλεφωνία και τις εταιρείες.
1: Να είναι οι γωνιές που δεν μιλάνε.
0: Να ήταν οι γωνιές, γιατί στις μέσες του Ηρακλείου πιάνουν όλες οι γωνιές. Αλλά κανονικά πληρώνονται όλοι οι λογαριασμοί, αλλιώς στο κόβουνε. Λοιπόν, Γιάννη, έχεις εσύ εικόνα τι γίνεται με αυτά τα πατίνια?
1: Την μόνη εικόνα που έχω, θα σου στείλω φωτογραφίες όταν σταματήσω.
0: Ναι.
1: Καμιά δεκαπενταριά που μου έστειλε χθες φίλος, ο οποίος, τι του συνέβη τώρα αυτού μου, είχε παρκάρει το αυτοκίνητο σε έναν δρόμο και δίπλα είναι μια γωνιά, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνει πεζοδρομίου. Και κάποια στιγμή πήγε και βρήκε το αυτοκίνητό του στην πόρτα, είχε μια λακκούβα, μια λακκουβίτσα, ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Και τι ήταν, αφού έψαξε, αναζήτησε να δει πώς, τι, γιατί ήξερε το αυτοκίνητό του πριν 5-10 λεπτά ήταν γερό και καλό, είδε ότι είχε πέσει, το είχε χτυπήσει το χέρι, το χερούλι ενός, το τιμόνι ενός πατινιού. Τώρα ο αέρας, αυτός που το άφησε με κάποιο τρόπο, και βάλθηκε να δει τι γίνεται με τα πατίνια και μου έχει στείλει καμιά δεκαριά φωτογραφίες. Με πατίνια διασκορπισμένα σε διάφορες
0: φωτογραφίες. Έχουν ξεφυτρώσει παντού. Είναι το ίδιο χρώμα, ένα πράσινο χρώμα με λευκό. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν τα έχουμε με καμία εταιρεία και δεν έχω
1: Δεν έχω εικόνα. Πραγματικά δεν έχω εικόνα. Νομίζω δύο χρώματα είναι. Θα στα στείλω, θα τα δεις.
0: Ναι. Ωραία. Πέσανε μαζικά δηλαδή οι εγκρίσεις αυτών των αδειών.
1: Θα τα έχεις σύντομα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργήσαν.
0: Και αν έχουν πάρει άδεια.
1: Ναι. Ο 5209 έχει αρκετές διατάξεις που αναφέρονται στα πατίνια. Αναφορικά και με την χωροθέτηση της στάθμευσής τους, αλλά και της, του πού θα εγκαταληφθούν και πώς θα γίνεται κλπ.
0: Και τι προβλέπει ο νόμος για να ξέρουμε?
1: Εναποθέτει, αυτό θα έλεγα, λέει ότι η χωροθέτηση και όλα αυτά και όλα αυτά τα περνάει στο Δήμο. Λέει ότι ο νόμος ο τελευταίος για πάρα πολλά πράγματα, αναφορικά με τα όρια των χιλιομέτρων εντός των ορίων του Δήμων, με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα κλπ, δίνει πάρα πολλά δικαιώματα στους Δήμους. Αρκεί να τα αναλάβουν και να κάνουν τις κινήσεις που ο νόμος τους επιτρέπει, ούτως ώστε να κάνουν ασφαλέστερη και καλύτερη τη ζωή των πολιτών.
0: Άρα τώρα για να μαζεύει αυτά τα πατίνια που ο καθένας, ας πούμε, τα νοικιάζει, φαντάζομαι, με μια χρέωση από την κάρτα του στο κινητό του, μπαίνει, το κάνει μισή ώρα, το παρατάει όπου βρει. Αυτά έτσι όπως αυτά παρατιούνται, ποιος τα μαζεύει? Είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να τα μαζέψει, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το εποπτεύει με τη Δημοτική?
1: Αυτά είναι υποχρεώσεις των εταιριών, αφού όμως πει οι κανόνες και τους έχουμε φωνάξει και τους έχουμε πει, έχουμε συνεννοηθεί το πλαίσιο το οποίο θα αναφέρεται στη χρήση τους, μάλλον στο στάθμες, όχι στη χρήση. Η χρήση είναι ζήτημα του νόμου, το έχουμε περιγράψει όπως είναι μέχρι τώρα. θέλει. Μπορεί για παράδειγμα ο Δήμος να πει ότι στα όρια μου δεν θα κινούνται πατίνια.
0: Μπορεί.
1: Λέω. Βεβαίως μπορεί.
0: Άρα γιατί το έχει πει ο Δήμος Ηρακλείου. Θυμάμαι στην προηγούμενη δημοτική αρχή.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πει. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πει.
0: Ναι. Έχει όμως τη διακριτική ευχέρεια να το πει, μας λες.
1: Έχει τη διακριτική, είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να πει ότι στους δρόμους τάδε δεν θα κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Όπως έχει τη διακριτική ευχέρεια σε όσους δρόμους πληρούν προϋποθέσεις τοποθέτησης του ορίου των 30 χιλιόμετρων, να πάει και να τις νομοθετήσει. Και να πει εδώ θα πηγαίνουμε 30. Λέει με ποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα στοιχεία αναφορικά, να το πω και άλλες φορές, για μια ακόμη φορά, παράκληση στο Δήμο να αναλάβει τις δραστηριότητες εκείνες.

0: θα πρέπει να καλύψει αυτή τη ζημιά. Ποιο θα ψάχνει από εκεί τώρα ο άνθρωπος?
1: Δεν μπορεί να βρει άκρη. Έτσι, γιατί εντάξει, και κυρίως το σήκωσε, λέει, το έφερε στο ύψος και είδε πως είναι. Δεν έχει στοιχεία προφανώς περισσότερα ή δεν ήταν μπροστά. Αλλά και να ήταν μπροστά, αντιλαμβάνεται πρέπει να πάει στην εταιρεία, να βρει κλπ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε για την πόλη μας, όπως μπορώ να το δω. Να προσδιορίσουμε αρχικά, εάν τα θέλουμε, αυτά τα μέσα μικροκινητικότητας, τα ελαφρώς προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, να αποφασίσουμε, ο κανόνας υπάρχει, ότι δεν μπορούν να κινούνται σε δρόμους που η ταχύτητα επιτρέπεται να είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα. Άρα, κατά τεκμήριο, μπορούν σε όλη την πόλη. Εμείς θα θέλουμε σε όλη την πόλη να το πούμε αυτό, ότι μπορούν να κυκλοφορούν σε όλη την πόλη. Λέει ότι, για παράδειγμα, θα πρέπει να έχουν, να υπάρχει ένας χώρος συγκεκριμένος που θα μαζεύονται, θα σταθμεύουν κλπ. Να ξέρουμε από πού θα είναι, πώς θα είναι και τι θα κάνει. Θέλει συζήτηση, επομένως, και να το πω έτσι, μια κανονιστική εσωτερική πράξη, η οποία θα βάζει τους κανόνες της ευταξίας την οποία ζητάμε. Και στη συνέχεια, προφανώς, και η αστυνομία, και θέλω να πω ότι τελευταία έχω δει να κάνει ελέγχους για τη χρήση του κράνους, έτσι πιστεύω αυτό κάνει.
0: Στα πατίνια.
1: Για τα πατίνια. Που το κράνος, να πούμε ότι στα πατίνια είναι υποχρεωτικό. Στο ποδήλατο, δυστυχώς, ο νομοθέτης, επειδή λίγο βλακωδός έχει λειτουργήσει εδώ, δεν υποχρεώνει, το αφήνει στην διακριτική ευχέρεια του αναβάτη, του οδηγού κλπ. Στο εποχούμενο, στο πατίνι, θέλει υποχρεωτικός το κράνος. Ή θέλει μόνο...
0: Άρα, σειρά ερωτημάτων. Έχουν εγκριθεί, έχουν πάρει άδεια για να λειτουργεί και να κυκλοφορούν πατίνια από μια εταιρεία στην πόλη? Κάτω από ποιο κανονιστικό πλαίσιο, ποιο είναι το ρυθμιστικό τους πλαίσιο, ποιοι είναι οι κανόνες που έχουν μπει, ποιος τους επιτηρεί τους κανόνες, γιατί μάλλον δεν τους επιτηρεί όταν βλέπουμε διάσπαρτα πατίνια στα πιο απίθανα σημεία, όχι μόνο κεντρικά της πόλης, αλλά και προάστια. Ποιος προστατεύει τους ανθρώπους εκείνους που εμπλέκονται χωρίς τη θέλησή τους σε ένα ατύχημα με ένα πατίνι εκεί που εγώ έχω παρκάρει, ο άλλος έρχεται, το παρατάει, πέφτει απάνω στο αυτοκίνητό μου, ποιο να γυρεύω, σαν αυτό που εσύ λες? Νομίζω ότι πρέπει να απαντηθούν αυτά. Δεν είναι αφοριστικό ναι ή όχι, είναι ναι, αλλά με ποιο τρόπο. Και αν αυτός ο τρόπος τηρείται, αυτό είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τον ευνηδιασμό. Ναι, πες. Ναι. Το χάσαμε το Γιάννη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν με τα πατίνια. Θα το διαβάσετε σε λίγο. Θα μας στείλει και ο Γιάννης υπόλοιπες φωτογραφίες. Τραγούδι.

δεν τον βρήκαμε τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Καραντινό, για να τον ρωτήσουμε τι εικόνα έχει και αυτός για τα πατίνια. Αλλά ελπίζω ότι μέσα στην ημέρα, ίσως και αύριο, μεθαύριο, κάποια στιγμή θα κλείσουν αυτές οι σκέψεις, θα είναι εφικτό να επικοινωνούμε και να μαθαίνουμε πληροφορίες. Αυτό όμως που τρέχει αυτή την ώρα και που έγινε γνωστό πριν από λίγο και που ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι η ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Αν θυμάστε, είναι ένας από τους ανθρώπους που πρώτος βγήκε στο πλάι της Μαρίας Καρισιανού ως εμπειρογνώμονας, συζητώντας και αποκαλύπτοντας μελέτες, έρευνες του που αφορούν στο πως εκείνος στοιχειοθετεί τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης ταυτίστηκε με την Μαρία Καρισιανού, ταυτίστηκε με την τραγωδία των Τεμπών και πριν από λίγο έκανε μία ανακοίνωση που λέει ότι αποχωρεί από το κόμμα Καρισιανού, λέγοντας χαρακτηριστικά μια καθαρή κουβέντα και μια συγγνώμη που οφείλω προς τους φίλους που με εμπιστεύθηκαν. Αισθάνομαι την ανάγκη μετά τη δημόσια ανακοίνωση της αποχώρησής μου να απευθυνθώ προσωπικά σε όλους εκείνους τους φίλους, συναγωνιστές και πολίτες που επηρεάστηκαν από τη δική μου στάση και επιλογή να στηρίξω το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα. Πολλοί από εσάς δεν γνωρίσατε το εγχείρημα αυτό μέσα από κομματικούς μηχανισμούς ή δημόσιες καμπάνιες, το γνωρίσατε μέσα από μένα, λέει ο συντοπίτης μας Βασίλης Κοκοτσάκης, μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, μέσα από την προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια στον κοινό αγώνα για την αλήθεια στην υπόθεση των Τεμπών. Γι' αυτό θεωρώ ότι σας οφείλω μια καθαρή κουβέντα. Όταν στήριξα τη δημιουργία αυτού του φορέα, δηλαδή τη Μαρία Καρισιανού και τη δημιουργία του κόμματος Ελπίδα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών, ένα χώρο συμμετοχής, συλλογικότητας, δημοκρατίας και διαφάνειας. Αυτό πίστεψα, αυτό υποστήριξα, αυτό σας μετέφερα. Σήμερα, μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα τη δική σας εμπιστοσύνη. Γι' αυτό το λόγο, λέει ο Βασίλης Κοκοτσάκης στην επιστολή του, σας ζητώ συγγνώμη. Η συγγνώμη για μένα είναι μία πράξη ευθύνης, δεν το διαβάζω όλο το υπόλοιπο, ούτως ή άλλως ανεβαίνει αυτή την ώρα και στο kretoan.gr και ως ρεπορτάζ και ως άρθρο για να το διαβάσετε. Δεν μετανιώνω, λέει, για τον αγώνα, δεν μετανιώνω για την προσπάθεια. Αυτό που αλλάζει σήμερα είναι οι αξίες μου, δεν είναι οι αξίες μου, αλλά η πολιτική μου επιλογή. Παραμένω εκεί που βρισκόμουν από την πρώτη μέρα, δίπλα στην αλήθεια. Αυτά. Τώρα τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Διότι ο Βασίλης Κοκοτσάκης ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που πρωταγωνίστησαν και πρωτοστάτησαν και στήριξαν και ενίσχυσαν όλη αυτή την προσπάθεια και τη δημιουργία του κόμματος Ελπίδας της Μαρίας Καρισιανού. Όταν λοιπόν ο Βασίλης Κοκοτσάκης με ανοιχτή επιστολή του βγαίνει και λέει ότι δεν είναι αυτό το κίνημα που οραματιστήκαμε και το γράφει ότι αποχωρώ από αυτόν τον φορέα γιατί διαφωνώ με τη λειτουργία του και όχι με τον αγώνα, γιατί είπε ότι όποιος με χρειάζεται από τις οικογένειες για τα ζητήματα που αφορούν στη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, εγώ θα είμαι πάντα στο πλάι των οικογενειών. Όταν αυτός ο άνθρωπος κάνει λόγο για παθογένειες, που καλά, εντάξει, δεν περιμέναμε να μας τα πει και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τα παρατηρούσαμε είτε με ένα πιο ειδικό μάτι είτε με ένα πιο γενικό. Είναι πάντως αυτή την ώρα αυτή η παρέτηση ένα σοβαρό θέμα. Στη μακροσκελέστατη επιστολή του κάνει λόγο και για τους όρους αυλής. Λέει ότι όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Τεμπών δεν μάθαμε να λειτουργούμε με όρους αυλής και γι' αυτό δεν μπορώ να αποδεχθώ και να ανεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του.
Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που επικαλείται τη διαφάνεια θα λειτουργεί χωρίς θεσμικές διαδικασίες. Και δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε ως έκφραση της κοινωνίας θα μετατρέπεται σταδιακά σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Αυτά είναι σοβαρά. Χωρίς αστερίσκους. Νωρίς άρχισαν οι χώροι. Ναι, αλλά νωρίς τους άρχισαν τους χορούς και η Μαρία η Καρισιανού. Δηλαδή με το που ξεκίνησε όλο αυτό και αντί όντως να δείξει έτσι το ρυθμό της διαφορετικότητας του εγχειρήματος, τις ανάγκες και τους σκοπούς, φαινόταν Αντώνη. Φαινόταν, θα μου πεις τώρα, φαινόταν από τη στάση που κρατάει. Βέβαια, φαίνεται και από αυτό. Πώς δεν φαίνεται από τη στάση? Είναι πολλά. Δεν ήταν το τζιπ το θυροειδέστατο που την πήγε την τελευταία φορά στο νοσοκομείο. Ας πούμε ότι αυτά είναι για την εικόνα. Είναι ότι βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε όχημά της την τραγωδία των τυπών, αλλά πολύ προσωπικό της όχημα. Μέσα σε όλο αυτό η τραγωδία της απώλειας ενός ανθρώπου, και εκεί δεν μπορείς να πεις και πολλά. Όμως και αυτό ακόμα ξεπεράστηκε στη δημιουργία ενός κόμματος που ξεκίνησε για τους πολλούς, φαίνεται να καταλήγει για τους λίγους. Δεν ξέρω πώς θα ακολουθήσουν το Βασίλη Κοκοτσάκη ή πώς θα απαντηθούν αυτά τα οποία λέει στη μακροσκελέστατη επιστολή του Βασίλης Κοκοτσάκης. Κατά την ταπεινή μου άποψη, και θα προχωρήσω και σε ανάλυση προφανώς μιλώντας και με άλλους ανθρώπους για να ανταλλάξουμε ιδέες, ήταν προαναγγελθήσα αποχώρηση. Συνέβη τώρα, θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποιους μήνες μετά. Καλά έκανε και το έκανε τώρα. Ίσως πολλές φορές τα σημάδια που βλέπουμε δεν χρειάζεται να τα δούμε πολλές φορές και έντονα για να τα καταλάβουμε. Αν είμαστε έξυπνοι και διορατικοί, τα αντιλαμβανόμαστε από την αρχή και παίρνουμε τα μέτρα μας. Το θέμα βέβαια είναι ότι τρέχουν και δημοσκοπήσεις παράλληλα, και με το δεδομένο ότι από τα μέσα Ιουλίου και μετά ο κόσμος φεύγει για διακοπές. Και κυρίως όταν λέμε κόσμος, δεν μιλάμε εμείς εδώ που είμαστε σε μια μόνιμη κατάσταση, ας πούμε, καλοκαιρίας και επαφής με τη θάλασσα. Η Αττική φεύγει, η μισή Ελλάδα που κατοικεί εκεί αναχωρεί για τις διακοπές της, με τις άδειες των εκδρομέων να ξεκινούν είτε από Ιούλιο, 1 Ιουλίου, είτε κυρίως από το 15 και μισό, από το μισό του μήνα και εντεύθεν, και όλο τον Αύγουστο. Οπότε και εκεί οι δημοσκόποι λένε ότι θα βάλουν λίγο φρένο, δηλαδή οι μετρήσεις τώρα συνεχίζονται κανονικά, δείχνουν πού κινείται το ρεύμα, ποια είναι η εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ, δύσκολη κατάσταση, για την Ελλάς του Τσίπρα που ανασυντάσσεται, χθες ανακοίνωσε και τους τομεάρχες και είδαμε εκεί και ονόματα και με τοπικό πρόσημο και χαρακτήρα. Στο κομμάτι που αφορά την δυναμική των δημοσιογράφων, είδαμε την Ανδριανή την Αγγελιδάκη, δεν ξέρω αν θα δούμε και πιο επίσημο ονόματα να αναγράφονται, ας πούμε τον κύριο Ζάχαρη, διάφορα, ο κύριος Βάμβουκας από τα Χανιά, ο πρώην δήμαρχος, περιμένουμε. Και βεβαίως περιμένουν και άλλοι στην πόρτα, αντεπόρτας. Που ίσως εκεί δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει η σχέση και η χημεία, όπως ας πούμε ο νυν βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, ο κύριος Μαμουλάκης, ο οποίος λέγεται ότι θέλει να προσχωρήσει στην δυναμική του κόμματος των ελασιτών, του κυρίου Τσίπρα. Δεν φαίνεται αυτή την ώρα να ευωδώνεται μια τέτοιου τύπου προσπάθεια, δεν φαίνεται να υπάρχει έστω επίσημος καπνός, μπορεί να υπάρχει καπνός και να μην τον βλέπουμε, αλλά αυτά θα είναι τα ζητήματα που θα τα συζητάμε. Πώς πήγα από τη δημοσκόπηση του Χαρτομού, μου λέει, ξαναπάμε στη δημοσκόπηση, θα δούμε τώρα πώς όλο αυτό και τι απόϊχο θα έχει στο κόμμα της Ελπίδας, της Μαρίας Καρισιανού, στις επόμενες δημοσκοπήσεις, οι οποίες υπολογίζεται να τρέξουν μέχρι και Ιούνιο, άντε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, μετά θα κατεβάσουν ταχύτητες και βεβαίως θα επιστρέψουν από Σεπτέμβριο, εκεί που περιμένουμε πολλές εξελίξεις και πολλές φορές είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ακόμα και την πυθία για να μπορέσουμε να τις περιγράψουμε. Λοιπόν, 57 λεπτά είναι μετά τις 8, ένα τραγούδι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Ελένη Μακράκη και ερχόμαστε εδώ για την επόμενη μία ώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν 32 άτομα στους Καλούς Λιμένες. Σήμερα στο Βαρύ Πετροχανίων θα τελεστεί η κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που κατηγορείται για τη δολοφονία της άτυχης Σταυρούλας. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου απολογούνται σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση των Βοριζίων σχετικά με την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγιαδάκη. Απεργούν σήμερα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου και οι εργαζόμενοι στην εστίαση. Θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και θα συνεχίσουν την πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Βασίλης Κοκοτσάκης από το κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού. Την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή από το Ιράν τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι. Αντιγόνη Δρέξο, μικρόφωνο για την επόμενη μία ώρα. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος, που σήμερα του έχω και υποχρέωση, γιατί μου είχε έτοιμο καφέ φτάνοντας όταν είδε ότι είχα κολλήσει την κίνηση. Ο Μάνος ο Τουρνάχης που δεν μου κάνει καφέ, αλλά του έχω υποχρέωση γιατί φροντίζει τα πλάνα. Γενικώς έχουμε έτσι ένα κλίμα υποχρέωσης και φιλικότητας σήμερα. Αλλά πρέπει να λες και τα ευχαριστώ, όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί τα νιώθεις. Και πάμε λίγο να ανοίξουμε τις σελίδες των επόμενων θεμάτων. Σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα με τα πατίνια και πήρα πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι πατίνια ιδιωτών, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Δεν είναι πατίνια που ανήκουν σε πολίτες. Είναι πατίνια που κατέκλυσαν την πόλη από μία ίσως και περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες, τα οποία τα ενοικιάζουν έναντι αντιτίμου. Το ενίκιο γίνεται για κάποια λεπτά, 15, μισή ώρα, μία ώρα. Κάποιος μπορεί να τα πάρει από όπου τα βρει και να τα αφήσει όπου θέλει, με την υποχρέωση η εταιρεία ή οι εταιρείες να τα μαζέψουν. Όλο αυτό το πράγμα συζητήσαμε με τον Γιάννη Λιονάκη, γιατί έχει γίνει μέσα σε λίγα 24 ώρα. Και ήδη παρατημένια πατίνια, όχι μόνο στο κέντρο, γιατί τα βλέπεις παντού. Ο άλλος σου λέει: η υποχρέωσή μου είναι, μπορεί να είναι τουρίστας, μπορεί να είναι νέο παιδί. Το πήρε, έκανε τη βόλτα του, έκανε την υποχρέωσή του, ήθελε να πάει κάπου γρήγορα. Γι' αυτό λέω: δεν αφορίζουμε τα πατίνια, αν η χρήση τους είναι σωστή και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Γιατί υπάρχουν διατάξεις του νόμου. Το ζήτημα είναι ποιος τα μαζεύει, πόσο γρήγορα μπορεί να τα μαζέψει και ποιος αποζημιώσει, ας πούμε τώρα, τον κύριο εκείνο που μας έλεγε ο Γιάννης Λιονάκης, που σε προάστιο του Ηρακλείου, δεν ήταν στο κέντρο του Ηρακλείου, παρατήθηκε ένα πατίνι, έφυγε με την ροπή του αέρα και του εδάφους, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, ο άνθρωπος το βρήκε μετά πεσμένο κάτω, το έβαλε πάνω στην πόρτα που είχε κάνει τη ζημιά, είδε ότι και το χρώμα και το ύψος ήταν το ανάλογο, και γύρευε μου τώρα, τι θα γίνει, ψάχνουμε να βρούμε, δεν τον έχουμε βρει ακόμα, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τους υπεύθυνους από το Δήμο Ηρακλείου να μας πούν. Υπάρχει κανονιστική διάταξη, υπάρχουν όροι, γνωρίζουν αυτές τις εταιρείες, έχουν πάρει άδειες, τι όρια και κανόνες τους επιβλήθηκαν από το Δήμο Ηρακλείου. Ήδη ετοιμάζεται ένα σχετικό άρθρο με πάρα πολλές φωτογραφίες που μας έχετε στείλει όλοι εσείς και ο Γιάννης Λιονάκης που μας είπε ότι του έχουν στείλει κάτοικοι του Ηρακλείου από διάφορα σημεία. Πατίνια είναι παρατημένα και έξω από τη Λότζια, για παράδειγμα, που είναι, ας πούμε, κεντρικά. Όλοι αυτοί οι οποίοι μπαινοβγαίνουν όλη μέρα στη Λότζια, ένας δεν το είδε να πει πώς γκέγγεν αυτό, τι είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί είναι παρατημένο εδώ, ποιος το άφησε, ένα ενδιαφέρον, ξέρω εγώ κάτι. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σοβαρό θέμα. Αν δεν το πιάσουμε τώρα, σε αυτό το 24ωρο, 48ωρο που παίζει τόσο έντονα, μετά θα γεμίσει. Ναι, βέβαια. Μα είναι κέρδος, ρε φίλε. Άμα εμένα μου δίνεις την άδεια να πάω να δουλέψω, δεν θα δουλέψω. Θα δουλέψω. Μα μου σου πω, θέλω να ιδρύσω μια εταιρεία με πατίνια. Και την έχω. Και έχω εδώ να μολύσω 500 πατίνια στο Ηράκλειο. Του πάνε πού να τα πάει. Ποιοι είναι οι χώροι. Είναι ένας, δύο παντού. Του πάνε πού να τα αφήνει. Ένας, δύο παντού. Του πάνε ποιος τον ελέγχει. Ένας, δύο, κανείς. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Τελεία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το έφαλες μαζί με το βιολί που τελείωνε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, γιατί χθες μας είπαν ότι τελικά θα έχουμε παραλίες. Ναι, για μπάνιο. Για μπάνιο παραλίες στο Ηράκλειο, και αυτό είναι ένα θέμα που έρχεται από τα παλιά και από την προηγούμενη δημοτική αρχή, με αυτή την παραλία στον κόλπο Δέρματα κάτω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Θυμάστε, με την προηγούμενη δημοτική αρχή, τον αντιδήμαρχο τότε, τον Γιάννη Αναστασάκη, πήγε και έβαλε μπουλντόζες, πράγματα, ξεκίνησαν τα έργα, μετά τα έργα είχαν κριθεί παράνομα και δεν είχαν περάσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση και μπλόκαρε το θέμα και δεν προχώρησα. Ξανάρχεται το θέμα. Ήρθε ένα διπλό δελτίο τύπου, για να ακριβολογώ. Από τη μία μας έλεγαν για την ενίσχυση του παράκτιου μετόπου και από την άλλη για τη δημιουργία παραλίας στο Ηράκλειο, παραλίας με την έννοια της δημόσιας χρήσης. Και επειδή έχει ένα ενδιαφέρον το θέμα, να το δούμε λίγο έτσι και να το κατανοήσουμε, κάτσε να σας το πω και πάρα πολύ σωστά. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και κατατίθενται προς χρηματοδότηση το έργο προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής. Αυτό είναι η είδηση σαν είδηση, και βεβαίως από τη μία χαιρόμαστε, διότι το ότι κλείνει ένας πρώτος κύκλος που έχει να κάνει με το μελετητικό στάδιο και ανοίγει ένας άλλος που έχει να κάνει με την έβρεση των απαραίτητων πόρων, των χρημάτων δηλαδή, για να μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο. Ανοίγει μια ωραία συζήτηση. Το ποσό το οποίο έχει προϋπολογιστεί είναι περίπου 5.700.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό που αφορά στο σύνολο του έργου, δεν αφορά μόνο στο να μπει άμμο στον κόλπο Δερματά, όπως πολλοί έγραψαν και χθες. Πάμε λίγο να τα συζητήσουμε αυτά και να δούμε και την ανάγκη τους, κάνοντας έτσι μια κουβέντα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, τον κύριο Νίκο Καμπάνη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ανδρεάκη.
0: Και σας ευχαριστώ.
1: Κάνουμε εδώ τον κόπο να μας ακούν. Καλημέρα.
0: Ωραία. Ο κόπος έχει να κάνει με την ανάγκη της ενημέρωσης.
1: Ακριβώς, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Με την ανάγκη της ενημέρωσης.
1: Κάνουμε κάτι πάροντας κόπο. Αυτό γίνεται πάντα. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει να τα σκεφτούμε και αυτά που ακούμε.
0: Έγινε και ενημέρωση κόπος. Ναι. Αλλά είδατε, έτσι πάει αυτή η κατάσταση. Όταν όμως δεν ενημερωνόμαστε, είμαστε έρμεα και στην παραπληροφόρηση, δυστυχώς, και στο να είμαστε μισοί στα πράγματα που μας δίνουν, μας προτείνουν, μας ταΐζουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έχει να κάνει με το θέμα που τώρα θα συζητήσουμε, γενικά ομιλώντας. Πάμε λίγο να δούμε, κύριε Καμπάνη, γιατί αυτό τώρα εδώ είναι ένα σημαντικό έργο. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Και είναι ένα έργο για το οποίο και εσείς, και ως ακαδημαϊκός και ως ερευνητής, το έχετε πολλές φορές επισημάνει. Είναι ένα απαραίτητο έργο, διότι διαφορετικά η μάχη με το χρόνο και τη φθορά δεν μπορεί να νικηθεί. Δεν ξέρω και αν τώρα προλαβαίνει να νικηθεί, αλλά εμείς λέμε ότι προσπαθούμε να την νικήσουμε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, η τεχνολογία έχει πάντα, η επιστημονική τεχνολογία έχει πάντα τα εργαλεία να μπορεί να προσπαθεί τουλάχιστον να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο λέμε σήμερα κλιματική αλλαγή, και βεβαίως και όλες τις παρελκόμενες, που επειδή αυτό είναι σαν έμεση ανθρωπογενής, ας πούμε, οφείλεται δηλαδή άμεσα σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, και τις άμεσες δραστηριότητες της ανθρωπογενείς μπορεί να τις αντιμετωπίσει με ένα ικανό και αποτελεσματικό τρόπο. Τη συγκεκριμένη περίπτωση του Δερματά την έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα, αν θυμάμαι καλά, 2014-2015, εκεί τότε ξεκίνησε η συζήτηση, και βεβαίως ήταν πολύ ελκυστικό σε διάφορα επίπεδα εκεί η ανάπλαση της παραλίας, διότι έδινε πρώτα απ' όλα αυτό που είναι το πιο έτσι, γενικού ενδιαφέροντος και πιο άμεσο, το να δώσεις μια παραλία, μια αστική παραλία για χρήση στους πολίτες της γύρω περιοχής. Εγώ πάντα θυμάμαι τον παππού μου να λέει ότι την εποχή τους κολυμπούσαν προς την Περιά, εκεί που πρέπει να είναι τώρα το Καρνάζιο, αν τα είχα καταλάβει καλά και τα θυμάμαι και καλά. Είναι λοιπόν ωραίο να μπορείς να έχεις μια, εφόσον υπάρχει παραλιακό μέτωπο της πόλης, να μπορείς να έχεις μια διέξοδο προς την θάλασσα και να ο κόσμος να έχει την σχετική αναψυχή της κολύμπησης εκεί πέρα. Αστική παραλία λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Παράλληλα όμως υπήρχαν και διάφορα άλλα ζητούμενα, όπως η επαναφορά της παραλίας στην πρώτερη της κατάσταση λόγω της διάβρωσης την οποία είχε υποστεί, και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, τότε είχε συνδεθεί και με κάποια κατάπτωση των παράπλευρων κρυπηδωμάτων εκεί του πεζοδρομίου και τα λοιπά. Mm-hmm. Και βεβαίως ένα πολύ επίσης ουσιαστικό ζητούμενο ήταν και εξακολουθεί να είναι βεβαίως η προστασία του
0: ενετικού τείχους.
1: Ναι. Διότι σε όλο του το μήκος, όταν λέμε λοιπόν ότι έχουμε διάβρωση, στην περίπτωση του τείχους αυτό εκδηλώνεται με την μορφή της υποσκαφής. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αρχίζουν και κατακρεμίζονται δομικά κομμάτια του κάποιου γκόλιθι και καταπίπτουν. Αυτό δημιουργεί και μια πρώτα απ' όλα αντιαισθητική. Ξέρετε, πάμε στα πιο ελαφριά πρώτα, γιατί αυτά σύντως είναι αυτά τα οφθαλμοφανή.
0: Ναι, αυτά που βλέπουμε.
1: Από την πλευρά της αισθητικής, αλλά δημιουργούντας και κατά πάσα πιθανότητα και ουσιαστική καστατικά προβλήματα σε πιο συνολικά κομμάτια ή στο σύνολο του μνημείου, ας πούμε.
0: Να ρωτήσω, γιατί εδώ τώρα μας είπαν ότι είναι ένα διπλό έργο, ένα έργο με διπλή σημασία, από τη μια σωστικό για τα τείχη, μέρος των τείχων, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο μέρος των τείχων, τα τείχη τα οποία ξεκινούν από την πλατεία 18 Άγγλων και καταλήγουν στο λιμενικό περίπτερο, σωστά?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Αυτό είναι το κομμάτι, το οποίο είναι και ένα κομμάτι το οποίο και διαγυμνού οφθαλμού φαίνεται η καταστροφή που έχει συντελεστεί και η φθορά που έχουν υποστεί. Και από την άλλη υπάρχει και αυτό το κρίσιμο σημείο του λιμενικού περίπτερου, που εκεί ας πούμε είναι τελείως κενό μέσα. Είναι το πιο προβληματικό κομμάτι των τυχών αυτό.
1: Τι να σας πω, εγώ θυμάμαι λοιπόν, για να επανέλθω, γιατί η δική μας μελέτη έχει διαφορά στο σκεπτικό και στη σκοπιμότητα την τωρινή, διότι τότε η περιοχή ήταν υπό την, ας πούμε, υπό τον έλεγχο της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού.
0: Πάντα τότε βάζοντας, πότε, η δικιά σας μελέτη πότε έγινε?
1: Έγινε γύρω στο 15, εκεί στο 15 πρέπει να είχε παραδοθεί.
0: Ναι.
1: Εκεί 14-15 είχαμε κάνει τις μετρήσεις, τις μοντελοποίησεις.
0: Κατά μήκος του ίδιου πλαισίου των τυχών που τώρα περιγράφουμε.
1: Απλά ήταν μια μεγάλη διαφορά, τότε ήταν υπό την... από τον έλεγχο της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού.
0: Ναι.
1: Εκεί μας έλεγαν λοιπόν, δηλαδή η συνθήκη με την οποία λειτουργούσαμε, ο Δήμος που μας παρέγγειλε την μελέτη και εμείς μετά κατόπιν αυτού, ότι έπρεπε να κάπως να εμβυθίζεται στα προβλεπόμενα, στους προβλεπόμενα τσιμεντένια κομμάτια του τουριστικού λιμένα που πρόκειται να γίνει εκεί πέρα. Δεν είναι κάτω από τα τσιμέντα. Όταν κάποτε γινόταν, αυτά να έμεναν κάτω από τα τσιμέντα τα έργα. Αυτό λοιπόν ήταν μια λύση υπό συνθήκες, δεν είναι λοιπόν η βέλτιστη. Μέσα στις επιτρεπόμενες λύσεις βρήκαμε απλά την βέλτιστη, η οποία μπορούσε να αποδώσει το καλύτερο στην περιοχή, εκεί στην πύλη του Δερματά λοιπόν, και ανατολικότερα κινούμενη προς την πλατεία των 18 Άγγλων, κάτω εκεί από την Ιχθυαγορά. Εκεί υπήρχε και μια πολύ πιο παλιά μελέτη, η οποία έδινε ένα πέδιλο στο τείχος, το οποίο ήταν έξαλλο τότε μετά από συνεννόηση, ας πούμε, και με την εφορία αξιοτήτων, τις εμάλιες κτλ. Είχαμε αποφασίσει να το βελτιώσουμε λιγάκι στην μελέτη μέσα και να γίνει ίσαλο, δηλαδή στην επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να έχει και αποτελεσματικότητα και να κρυφτεί λίγο η οπτική όχληση στο μνημείο επάνω. Και βεβαίως το κρίσιμο σημείο ήταν η πλευρά εκεί, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, κάτω από το λιμενικό περίπτερο, διότι εκεί πέρα φόρτιση έχει, εντάξει, υπήρχε ένα λιμενικό, το σαν λιμενικό περιπερνασικό κτίσμα, έχει προσθεθεί, τότε τα είχαν περπατήσει και όλα, τα είχαν φωτογραφίσει, τα είχαν αναλύσει.
0: Το 15.
1: Το 15, ναι, και διαθαλάσσεις και πάνω από το
0: και τότε εσείς τι είχατε διαπιστώσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα το λιμενικό περίπτερο, δεν θέλω να μπαίνω στα πόδια άλλων ειδικοτήτων όπως τη αρχαιολογία.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε σαν ειδικός τι είδατε. Η αρχαιολογία μπορεί να θέλει να το σώσει.
1: Προσωπικά δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει να υφίσταται εκεί πάνω και μάλιστα στην μορφή την οποία είναι τώρα, που δεν είναι καν το λιμενικό περίπτερο της εποχής του 60, του 70, του 80, που υποτίθεται το παραδοσιακό κτίσμα εκεί πάνω. Αυτά, ξέρετε, όσο παραπάνω δομικό υλικό έχουμε τοποθετήσει κάπου, τόσο παραπάνω βάρος έχει, τόσο παραπάνω στατικές φορτίσεις δημιουργεί στο σημείο. Αν λοιπόν από κάτω υποσκάπτεται και από πάνω πιέζεται περισσότερο,
0: θα καταρρεύσει κάποια στιγμή.
1: Φυσικά.
0: Μαθηματικά.
1: Ακριβώς. Και ο δρόμος έχει γίνει πιο πολύ στίχναστος και η διέλευση των αυτοκίνητων ήταν πριν 15 χρόνια, ας πούμε, τελείως ενδεικτικά. 100 αυτοκίνητα την ώρα, τώρα μπορεί να είναι 150-200, μπορεί να έχει μεγαλώσει το βάρος τους, τα φορτηγά τα οποία ήταν μεγαλύτερα αυτοκίνητα, τα πούλμαν και τα έχουμε. Αυτά λοιπόν δημιουργούν μια όχληση στατική στην όλη περιοχή. Και βεβαίως, όπως είπατε πριν, το τείχος υποφέρει σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό και την μελέτη τότε που είχαμε κάνει, είχαμε δώσει μια έμφαση η οποία παρέκαμπτε λίγο το κομμάτι μόνο της ανάπλασης της παραλίας, το παλιό της μήκος, έδινε και μία έμφαση σε προσάμωση προς την πλευρά εκείνη, ώστε να δημιουργεί μια ζώνη τράψης του κύματος λίγο πιο μακριά από το πόδι του τείχους και έτσι να το προστατεύει. Γιατί πραγματικά είναι σε μία δραματική κατάσταση. Δεν έχω μπορέσει ο ίδιος να περάσω να το δω, γιατί άλλωστε αυτά είναι και θέματα της αρχαιολογίας, αλλά έχω επιβεβαιώσεις από τους αρχαιολόγους ότι εκεί πέρα είναι πραγματικά δραματική κατάσταση.
0: Άρα τώρα εδώ τι πάμε να κάνουμε, έτσι λίγο για να το καταλάβω? Γιατί είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι, προϋπολογίζεται στα 5.700.000 ευρώ. αυτό που θα έπρεπε, κυρίαρχα, να μας απασχολεί και έχει αυτή τη διπλή σημασία. Ναι, να έχουμε μια παραλία. Κρίμα, είναι παραλιακή πόλη, να μην έχει εντός του αστικού ιστού, ας πούμε, μια οργανωμένη πλάζ. Είναι από τα πρωτόγνωρα. Δεν νομίζω να υπάρχουν άλλες τέτοιες παραλιακές πόλεις που να μην διαθέτουν έστω μια παραλία.
1: Κυρία Ανδρέα, έτσι με συγχωρείτε που σα διακόπτω, το έχουν αρκετές πόλεις και να μην πάμε πολύ μακριά. Το έχει το Ρέθυμνο, για παράδειγμα.
0: Αυτή έχει, εμείς δεν έχουμε.
1: Την παραλία ανατολικά τη Μαρίνα είναι κατά βάση μια αστική παραλία και μάλιστα τεράστια. Μεγαλύτερη σε νοτιοανατολική τη Μεσογείου, αν όχι μεγαλύτερη. Ναι. Το να μην ψάχνω τώρα στο μυαλό μου τα
0: πράγματα. Όχι,
1: τα
0: λέω, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη σαν το Ηράκλειο που να μην έχει.
1: Α, να μην έχει μέσα. Σωστά.
0: Βέβαια. Είπατε ότι παλιότερα έκαναν μπάνιο ανατολικά της πόλης, κάτω από το Καρνάγιο. Έχουμε φωτογραφίες και μαρτυρίες, ακόμα και μέσα, μέσα στο παλιό ενετικό λιμάνι, δηλαδή στην παραλία μπροστά από το φρούριο Ρόκα Ντιμάρε, για να μην το λέω μόνο κούλε. Είχαμε τον κόλπο του Δέρματα, τώρα δεν έχουμε τίποτα. Άρα, υπό μία έννοια, σε κάποιους αρέσει αυτή η ιδέα ότι ας γίνει επιτέλους μια παραλία στον κόλπο του Δέρματα. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνουμε στο άλλο έργο, γιατί 5.700.000 ευρώ δεν φαντάζομαι ότι θα πάνε όλα στην άμμο. Ένα μεγάλο τμήμα θα πάει στην οχύρωση αυτού του τμήματος, των τυχών που καταραίουν. Εσείς σαν ειδικός, και δεν θέλω τώρα να πάρετε ρίσκο, το λέω με τη γνώση που έχετε, με την εικόνα που είχατε και τη μελέτη που κάνατε το 2015 στο συγκεκριμένο αυτό μήκος των τυχών, από 18 Άγγλων έως λιμενικό περίπτερο, και μου είπατε τη γνώμη σας, αλλά θέλω να την κάνω και τίτλο. Θα το ενισχύετε αυτό το κομμάτι ή θα παίρνατε πιο ριζικές αποφάσεις χωρίς να λιωθεί η ιστορικότητα και η αξία των τυχών, αλλά κοιτώντας τι θα γίνει στην επιφάνεια με ένα νεότερο κτίσμα όπως είναι αυτό το λιμενικό περίπτερο? Είναι επικίνδυνο?
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι στατικός μηχανικός, δεν είστε, μπορώ να πω, αλλά τουλάχιστον από πλευράς όχλης και στήτικης, εγώ προσωπική μου γνώμη, δεν θα μου πολύ άρεσε να υφίσταται εκεί πέρα. Τώρα, άλλωστε είναι πολύ πιο μεγάλης αξίας τα τύχη από ένα νεότερο κτίριο, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα των αρμοδίων.
0: Τα τύχη σώζονται, κύριε Καμπάνη?
1: Πάντα σώζονται.
0: Αυτό είναι το πιο ειδικό ερώτημα και το πιο γενικό. Γιατί τώρα εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να πάρουν παράταση ζωής. Είναι κάτω από δύσκολες συνθήκες, σηκώνουν φόρτο, πιέζονται, αυξάνεται η κίνηση, μας λέτε, αλλοιώνεται και η συνθήκη της, ακόμα και η κλιματολογική πια. Πρέπει αυτά τα μνημεία να επιβιώνουν κάτω από άλλες συνθήκες. Και βεβαίως εκεί έχουμε και την επαφή με το υγρό στοιχείο, γεγονός που επιτείνει τη φθορά στο χρόνο. Αυτά πώς μπορεί να βελτιωθούν?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι πρώτα απ' όλα μπορούν να βελτιωθούν, όπως είπαμε, με την παρέμβαση του έργου αυτού καθεαυτού από πλευράς της θάλασσας. Είμαι σίγουρος ότι η καινούργια μελέτη, χωρίς να έχω τα τεχνικά της στοιχεία, από κάποιες δημοσιεύσεις που έχω δει στον τύπο σχετικά, νομίζω ότι τα λαμβάνει, έχω δηλαδή εμπιστοσύνη ότι τα λαμβάνει όλα αυτά σίγουρα υπόψη της και τα έχει προβλέψει. Όσο αφορά για την αποκατάσταση αυτή καθεαυτή του τείχους, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κατάλληλοι τεχνίτες οι οποίοι μπορούν, και βεβαίως πολλά από αυτά των γόλιων στους δομικούς του τείχους είναι πεσμένοι εκεί μπροστά, μπορούν να ψαρευτούν και να τους ξαναμπούν πίσω. Και βεβαίως να βρεθούν και αντίστοιχα υλικά τα οποία να έρθουν να επουλώσουν, ας πούμε, τις πληγές με ένα αποδεκτό αισθητικά τρόπο από πλευράς της αρχαιολογίας ή διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας, ας πούμε, του μνημείου. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά γίνονται, απλά πρέπει να υπάρχει μια καλή θέληση, μια σοβαρή προσπάθεια και το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα θετικό.
0: Σαν φορέας αυτού του χώρου, διότι είστε επικεφαλής ενός σημαντικού ερευνητικού φορέα, και αναφέρομαι στον τίτλο τον οποίο έχετε, κύριε Καμπάνη, ως διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτης και Θαλάσσιας Έρευνας, σας έχει ζητηθεί η γνώμη σας?
1: Εντάξει, είχε ζητηθεί
0: το 2015.
1: Το 2015, οπότε εκεί πέρα είχε παραδοθεί και μελέτη στον Δήμο. Και πιστεύω ότι και η καινούργια μελέτη θα έχει ανάλογα δεδομένα και ανάλογα στοιχεία. Να σας πω. Είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή...
0: Εντάξει, φτάνει. Κύριε Καμπάνη, ευχαριστώ θερμά για τη βοήθεια στη συζήτηση. Το κάνω για να ακούει ο κόσμος και πίσω από αυτά που διαβάζει. Γιατί έργα είναι απαραίτητα. Και βεβαίως η συντήρηση είναι απαραίτητη. Και βεβαίως αυτά τα έργα είναι και μεγαλόπνοα. Όμως να είναι προς μια κατεύθυνση που δεν θα έρθουν απλά για να σκεπάζουν προβλήματα, αλλά για να βελτιώνουν αυτά τα προβλήματα. Για μένα το ζήτημα του λιμενικού περιπτέρου και της στοράς που έχουν εκεί υποστεί τα τείχη είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Και εκεί πρέπει να δοθούν σωστές απαντήσεις και να πάρθουν σωστές αποφάσεις. Εγώ αυτό επισημαίνω.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνετε, κυρία Ανδρεάκη, και βεβαίως να σας πω ότι εντάξει, δεν είναι απαραίτητο το εργαστήριο μου και το ΙΤΕ να είναι παρόν σε όλες αυτές τις μελέτες τα σχετικά. Να ξέρετε ότι έχουμε πάντα ανοιχτή γραμμή με τους ιδιώτες μηχανικούς και τους ανθρώπους του ΤΕ, τους μηχανικούς, τους ιδιώτες ηλεκτροντάστες του ΤΕ, και έχουμε ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας και ανταλλαγή απόψεων και ερωτημάτων που υφίστανται και απαντήσεις σε διάφορα. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη, έτσι, έστω και αν δεν είναι σε πρώτη εικόνα ορατή, υπάρχει μια γενικότερη επικοινωνία σε επιστημονικό επίπεδο, και αυτό δημιουργεί οπωσδήποτε μια σχετική αισιοδοξία.
0: Μάλιστα. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Καμπάνη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Καμπάνη. Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, κρατάω 102,3 ως και τις 10 μαζί. Χιονοστιβάδα παρετήσεων τώρα, έτσι. Άνοιξε την πόρτα ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, πριν από λίγο την πέρασε και με επιστολή του που έστειλε και εδώ στο Κρέτα Ουάν και ο Αθανάσιος Παπανικολάου, ο πτέραρχος, ο οποίος έστειλε μία επιστολή λέγοντας ότι αποσύρει τη στήριξή του στο κόμμα Καρισιανού. Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή αποστέλλοντας ένα βίντεο με τις θέσεις μου για εθνικά θέματα, το οποίο μου ζητήθηκε από την κυρία Καρισιανού, λέει ο κύριος Παπανικολάου, και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε στη διακήρυξη και την προβολή της κίνησης. Το έπραξα θεωρώντας ότι συμμετείχα στη δημιουργία ενός κινήματος πολιτών με συμμετοχή μελών, συλλογικές διαδικασίες και διάλογο. Στην πορεία όμως, λέει στην επιστολή του κύριος Παπανικολάου, διαπίστωσα ότι η λειτουργία της κίνησης διέφερε από την εικόνα που είχα αρχικά σχηματίσει. Παρατήρησα ότι το εγχείρημα οργανωνόταν από συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το κόμμα Νίκη και όχι μέσω διαδικασιών στις οποίες συμμετείχε ευρύτερα η βάση των πολιτών. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την αρχική αυτή εκτίμηση. Τελικώς η εικόνα που διαμόρφωσα στην πορεία ήταν διαφορετική από εκείνη που αρχικά είχα αντιληφθεί. Για το λόγο αυτό δεν έχω καμία πλέον σχέση, καμία συμμετοχή και καμία πολιτική αναφορά στην κίνηση αυτή. Υποψήφιος και για το Δήμο Γόρτινας ο κ. Παπανικολάου, επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης. Λίγο πριν είχαμε την δήλωση του ανθρώπου εκείνου που δικαίως τον ονομάζουν και κάποιοι ως κριτικάρχη, του Βασίλη του Κοκοτσάκη, ότι αποχωρεί από το πολιτικό εγχείρημα της ελπίδας για τη δημοκρατία, που μάλλον σήμερα δεν βλέπει την ελπίδα να φουντώνει. Δεν ξέρω και κατά πόσο βλέπει και τη δημοκρατία με αυτά που λένε τα στελέχη τα οποία αποχωρούν, οι οποίοι τονίζουν ότι ήλπιζαν σε ένα ευρύ κόμμα συζήτησης με τη βάση, με τους πολίτες, και όχι στις επιλογές των λίγων και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ο Θανάσης Παπανικολάου έκανε και ένα βήμα παρακάτω και παραπάνω και κατονόμασε ότι, δηλαδή είπε για μία παράταξη συγκεκριμένη, είπε για την Νίκη. Εντάξει, δεν μας κάνει και εντύπωση, διότι ιδεολογικά στην πλατφόρμα φαίνεται να συγκλίνει και η κυρία Καρισιανού. Πολλά στελέχη της είχαν παρισφρήσει στην ελπίδα, κάνοντας εκείνη την ατζέντα των επόμενων κινήσεων της Μαρίας Καρισιανού. Θα δούμε κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα. Ωστόσο, εμείς όσο μιλάμε, η Ευρώπη όμως καίγεται. Και καίγεται σε επίπεδο θερμοκρασιών, όπως αυτές καταγράφονται. Θέλω να πω μια καλημέρα στον καλό φίλο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, ο οποίος ό,τι ώρα και αν τον ευνηδιάσουμε είναι πάντα πρόθυμος για να μας δώσει πληροφορίες, γιατί είναι ένας παρατεταμένος καύσωνας, Μιχάλη, που δυστυχώς πλέον αριθμεί και δεκάδες νεκρούς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Αντιγόνη, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι ένας παρατεταμένος καύσωνας, ταλαιπωρεί για δεύτερη φορά συγκεκριμένα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Όμως πριν προχωρήσουμε στην περαιτέρω κουβέντα σχετικά με τα καιρικά,
0: θα με επιτρέψει να πολύ πολύ,
1: πολύ πολύ σύντομο σχόλιο, μιας και αναφέρθηκε στον πτέραρχο
0: τον Θανάση τον Παπανικολάου.
1: Ακριβώς. Τυχαίνει λοιπόν να τον γνωρίζω, να γνωριζόμαστε πολλά πολλά χρόνια, να έχουμε συνεργαστεί πολλά πολλά χρόνια την εποχή που ήμουν και εγώ εν ενεργεία. Αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ο πτέραρχος ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει τη γνώμη του, και ξέρεις, έχει μεγαλύτερη αξία αυτό το mea culpa από οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία ή ακόμα και από τη σιωπή. Αυτό θα ήθελα μόνο να αναφέρω.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση, γιατί ήρθε περίπου 20 λεπτά, 25 μετά την παρέτηση του Βασίλη του Κοκοτσάκη, και δεν μασάει και τα λόγια του. Δηλαδή λέει συγκεκριμένη παράταξη, λέει συγκεκριμένα πράγματα ο Θανάσης Παπανικολάου.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από το συγκεκριμένο αξιωματικό, από το συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Θα τον αναζητήσω να μιλήσουμε αύριο, ίσως και σήμερα.

0: από λίγες εβδομάδες που ταλαιπώρησαν και πάλι τις ίδιες περιοχές. Δυστυχώς θυμίζει πολύ αυτόν τον φωνικό καύσωνα του 2003. Και πάλι τότε υπήρχαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλά τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας, με αποτέλεσμα όσοι θυμούνται ή όσοι το αναζητήσουν στο διαδίκτυο θα δείτε ότι και τότε η Ευρώπη μέτρησε αρκετές εκατοντάδες έως χιλιάδες θύματα.
1: Γιατί δεν μιλάμε μόνο για μία χώρα τώρα εδώ, έτσι. Μιλάμε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και επεκτείνεται.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή λοιπόν η πολύ θερμή εισβολή έχει δημιουργήσει αυτό που κάποιοι διαβάσαν, αυτό έναν θερμικό θόλο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Τα πολύ υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, καθώς επίσης και η βίαιη αυτή και πολυήμερη μεταφορά θερμών αερίων μαζών εγκλωβίζονται λόγω των υψηλών ποσοστών σχετικής υγρασίας πάνω ουσιαστικά από την μεσαία και τα υψηλά επίπεδα ατμόσφαιρας, τα υψηλά επίπεδα ατμόσφαιρας, τα εγκλωβίζονται εκεί με αποτέλεσμα να δημιουργούν συνθήκες ουσιαστικά ασφυξίας. Η θερμική καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελάχιστες τιμές, θα έλεγα στο σύνολο αυτών των περιοχών, οι ελάχιστες τιμές λοιπόν μέσα στο 24ωρο δεν έπεφταν κάτω από τους 25 βαθμούς. Και ειδικά για τέτοιες περιοχές όπου η σχετική υγρασία είναι τόσο υψηλή, αντιλαμβάνεσαι ότι ο οργανισμός βρισκόταν σε μια καταπώνηση θερμική 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό το οποίο δημιουργεί τώρα αυτά τα προβλήματα κυρίως σε ευπαθείς ομάδες αλλά και όχι μόνο, είναι ότι η συνεχόμενη και πολυήμερη, πολύωρη και πολυήμερη καταπώνηση, θερμική καταπώνηση του οργανισμού, κυρίως σε ευπαθείς ομάδες, αντιλαμβάνεσαι ότι επιφέρει και αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, δηλαδή το να μετράνε νεκρούς. Πέραν των πνιγμών των οποίων έχουν καταγραφεί σε κάποιες χώρες, από ανθρώπους οι οποίοι εξ ανάγκης έπεσαν μέσα στο νερό για να δροσιστούν, μη γνωρίζοντας ουσιαστικά καλοκολύμπη.
1: Όμως, ή ρεύματα, γιατί είναι και άλλες παραλίες εκεί, λοιπόν, είναι χήμαρ, είναι ποτάμια, δηλαδή οι άνθρωποι μέσα στην απελπισία τους.
0: Όμως, ναι. Είναι ότι ψάχνει να βρει δροσιά ένας ήδη καταπονημένος οργανισμός, ναι, με αποτέλεσμα και οι αντιδράσεις του να είναι περιορισμένες.
1: Επειδή σου έχω μία έκπληξη, γιατί έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παπανικολάου, να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Καλημέρα.
1: Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα για να το κλείσουμε αυτό. Αυτό στην Ελλάδα θα έρθει, Μιχάλη?
0: Όχι. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη τα μελτέμια δρούν ευεργετικά, θα περιορίσουν τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα παραμείνουμε σε ένα καθεστώς, θα έλεγα, αρκετά δροσερό, με τις θερμοκρασίες, αν δεν είναι στις φυσιολογικές για την εποχή τιμές, να είναι τουλάχιστον 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες από την εποχή. Πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, δεν αναμένεται κάτι σημαντικό, δεν αναμένεται κάποια θερμική μεταφορά, κάποια θερμή μεταφορά.
1: Ωραία,
0: να πάμε με δροσερές καταστάσεις,
1: ναι,
0: με ένα μελτέμι που θα γίνει τα 6 τοπικά και τα 7 από φορ, τουλάχιστον με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, όχι μόνο μέχρι και τέλος του Ιούνιου, αλλά τουλάχιστον και στις πρώτες μέρες του Ιούλη.
1: Α, και του Ιούλη. Ωραία. Ναι. Φαίνεται κάτι επικίνδυνο σαν μακροπρόθεσμα για τον Ιούλιο?
0: Θα έλεγα ότι όχι. Αλλά βέβαια και κάποιο είδους καύσου να αντιμετωπίσουμε από τα μέσα του Ιούλιου και μετά δεν είναι πρωτόγνωρο, θα είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπανικολάου, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα στο φίλο μου, τον Μιχάλη, τον έμπειρο μετεωρολόγο.
1: Ναι, μας έκανε πάντως ένα σχόλιο σχετικά με την επιστολή που λάβαμε, κύριε Παπανικολάου, και μας είπε ότι ο κύριος Καρακατσάνης είπε ότι σας χαρακτηρίζει η ειλικρίνεια και η αμεσότητα. Τι σας όθησε σήμερα να το κάνετε αυτό, και αυτό που προηγήθηκε και με τον κύριο Κοκοτσάκη, η επιστολή παρέτησης και απομάκρυνσής του από το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού?
2: Σε καμία περίπτωση δεν είναι καμία σχέση, δεν το γνωρίζω τον κύριο Κοκοτσάκη και δεν έχουμε και καμία επαφή μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Η σκέψη μου αυτή, η απόφασή μου αυτή δεν είναι σημερινή, είναι προ αρκετών ημερών. Απλά δεν το είχα ανακοινώσει και ο λόγος ήταν ότι αντιμετώπισα κάποια προβλήματα υγείας που με κράτησαν μακριά από τα μέσα κτλ.
1: Άρα δεν συνδέονται οι δύο επιστολές παρέτησης ανάμεσα σε εσάς και τον κύριο Κοκοτσάκη?
2: Καμία σχέση δεν έχουν η μία με την άλλη.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτό που μου κάνει βέβαια εντύπωση είναι ότι ακριβώς ό,τι εγώ έχω εισπράξει μέχρι τώρα από την όλη αυτή η κίνηση.

0: είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Κοκοτσάκης, έτσι. Αν θα δείτε, στο ίδιο μήκος κινούμαστε.
1: Ναι, το σχολίασα κιόλας, ότι και οι δύο λέτε για αυτό το με το οποίο κινηθήκατε αρχικώς. Δηλαδή εσείς θέλατε, ελπίζετε στη δημιουργία, όπως γράφετε, ενός κινήματος πολιτών με συμμετοχή μελών σε λογικές διαδικασίες και διάλογο. Ανταυτού τι εισπράξατε, κύριε Παπανδρέου?
0: Κοιτάξτε, κύριε Ανδρακή, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, ότι η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από το κόμμα Νίκη, οι οποίοι είτε δεν είχαν εκλεγεί, είτε δεν είχαν για κάποιους λόγους αποχώρησαν δικούς τους και έφτιαξαν αυτή την κίνηση μαζί με την κυρία Καλησιανού, θεωρώντας ότι αυτή η τραγική κατάσταση η οποία υπήρξε με τα ΤΕΜΠΗ μπορεί να μετουσιωθεί σε μια πολιτική κίνηση, την οποία αυτή η κίνηση θα μπορεί να έλξει τους πολλούς πολίτες Έλληνες, οι οποίοι είναι γνωστό ότι σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό ήταν. Όμως, από αυτό μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταστροφή, για να γίνουμε από μια διαμαρτυρία για κάτι που συνέβη αρνητικό, να γίνουμε σε μια πολιτική κίνηση, ένα κίνημα, απέχει χιλιάδες μίλια.
1: Έτσι λέτε. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε εσείς? Δηλαδή προσπαθούσατε να επικοινωνήσετε καταρχήν και πέφτατε πάνω στα στελέχη της Νίκης? Είδατε ότι υπάρχει ένας περίκλειστος ένα περίκλειστο τείχος γύρω από την κυρία Καρισιανού? Τι ήταν αυτό, γιατί ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας. Τι ήταν αυτό που σας ξένησε περισσότερο και ή ξεχύλισε τη σταγόνα του ποτηριού?
0: Η διαπίστωση ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία αποφασίζει και αποφασίζει ελέω όλων των άλλων. Αποτέλεσμα, εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να μιλάω στα μέσα ενημέρωσης για εθνικές θέσεις, για εθνικά ζητήματα 10 χρόνια, και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς προσωπικά, να έχω συγκεκριμένες θέσεις και κάποιοι άλλοι, χωρίς να ερωτηθώ, να αποφασίσουν για τις θέσεις αυτές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι της άποψης ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει σχέσεις με το Ισραήλ, πρέπει να αναπτύξει ακόμα περισσότερες σχέσεις αυτές, πρέπει να προχωρήσει σε επίπεδο συμμαχίας. Εάν έρθει σήμερα κάποιος από αυτή την ομάδα, την κλειστή της κυρίας Καλησιανού, που αποφασίζει για τα εθνικά θέματα και πει, εμείς γιατί έχουμε αυτές τις σχέσεις, πρέπει να τις αναθεωρήσουμε. Εγώ τι θέση μπορώ να έχω, κυρία Ανδρεάκη, εκεί? Καταλάβατε. Άρα, όταν δεν λαμβάνονται αποφάσεις συλλογικά, όταν κάποιοι άνθρωποι δεν ερωτώνται που έχουν σχέση με κάποια θέματα και τα χειρίζονται ή τα χρησιμοποιούν, τα γνωρίζουν σε βάθος όλα αυτά τα χρόνια, τι σχέση μπορώ να έχω εγώ?
1: Ναι. Τώρα μιλάμε και για ευαίσθητα ζητήματα, έτσι, κύριε Παπανικολάου. Δηλαδή, και είναι και αυτό που έβαζαν και οι πολιτικοί συντάκτες, οι συνάδελφοί μου, στο τραπέζι συζήτησης, ότι μέχρι τα ΤΕΜΠΗ και το αφήγημα αυτό, η κυρία Καρισιανού είχε αναπτύξει έναν εξαιρετικό λόγο. Με την έννοια ότι προσπιζόταν, αναζητούσε, έδινε τις μάχες της. Η ατζέντα όμως στη δημιουργία ενός κόμματος, ενός πολιτικού φορέα, δεν περιλαμβάνει μόνο μία τραγωδία στη χώρα. Πρέπει να τεκμηριωθούν θέσεις που να αφορούν τόσο στην εσωτερική πολιτική, στην οικονομία, την εξωτερική πολιτική, τα ζητήματα της εθνικής πολιτικής και της άμυνας, τα οποία είναι και φλέγοντα και κρίσιμα, εγώ θα έλεγα, και εσείς θα συμφωνήσετε, και απολύτως επικίνδυνα, με την έννοια ότι εδώ δεν μπορούμε τώρα να λέμε ότι μας έρθει. Μπορεί να το λέμε, αλλά ο κόσμος το κρίνει, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό που λέτε ακριβώς είναι. Σας είπα, από τα ΤΕΜΠΗ, για να πέσουμε στην φάση να γίνουμε κίνημα και κόμμα που πρέπει να έχει όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, απέχει πάρα πολύ.
1: Ναι. Οπότε εσείς είπατε, είναι η ώρα, φεύγω.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν συμμετείχα, για να ξεκαθαρίσω,
1: με την έννοια της στενή.
0: Ναι. Την έννοια της στενή στήριξη παρήχα, με την τοποθέτησή μου, με ένα βίντεο που έστειλα στην πρώτη μέρα της διακήρυξη του κόμματος, που ανέφερα τις σχέσεις, τις θέσεις τις δικές μου που τόσα χρόνια λέω σε εθνικά θέματα. Όμως όταν διαπίστωσα όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν μπορώ εγώ να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Με την ίδια την Καρισιανού έχετε μιλήσει? Της το είπατε ή το κάνατε με την επιστολή σας?
0: Όχι, δεν χρειάστηκε να μιλήσω. Κοιτάξτε, σας είπα ότι αυτό το διάστημα αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα, θέματα υγείας και
1: περαστικά, να ευχηθούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι. Οπότε δεν είχα τη δυνατότητα να ασχοληθώ με αυτό και είχα σκοπό κάποια στιγμή, όταν θα μου δινόταν ευκαιρία, να επανέλθω να μιλήσω σε μέσα ενημέρωσης, να το αναφέρω. αλλά δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Σήμερα όμως αναγκάστηκα να κάνω αυτή την ανακοίνωση, γιατί υπήρχε στο μυαλό μου εδώ και 15 μέρες. Καταλάβατε.
1: Και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση, μας
0: ξεκαθαρίζετε,
1: με την παρέτηση που πριν από μία ώρα έγινε γνωστή, ενός ανθρώπου που μοιραία τώρα, ο άνθρωπος αυτός και σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό, είχε ένα σημαίνοντα ρόλο ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης. Ήταν επιτελάρχης αυτής της κίνησης.
0: Σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την παρέτηση του κ. Κοκοτσάκη, τον οποίο δεν το γνωρίζω και προσωπικά. Αν θα το ρωτήσετε, αν γνωριζόμαστε, θα σας το επιβεβαιώσει και ο ίδιος.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω καμία σχέση.
1: Δεν χρειάζεται. Απλά έκανα το ερώτημα για να είμαι σίγουρη. Μιχάλη Καρακατσάνη, δεν ξέρω αν θες κάτι να σχολιάσεις τον κύριο Παπα-Νικολάου. Μιχάλη, είσαι μαζί μας. Μας ακούς. Το χάσαμε. Κύριε Παπα-Νικολάου, θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.

τα ακούσατε, τα καταλάβατε. Η επιστολή σε πολύ λίγο από τώρα δημοσιεύεται και στο κρετοάν.gr. Η δεύτερη, η πρώτη ήταν του Βασίλη του Κουκουτσάκη, η δεύτερη είναι του κ. Παπα-Νικολάου, ο οποίος λέει ότι δεν συνδέεται χρονικά η επιλογή την ίδια μέρα να υπάρχουν δύο παραιτήσεις. Το ήθελα από μέρες, ένα πρόβλημα υγείας μου το καθυστερούσε. Δεν γνωρίζω προσωπικά τον κ. Κουκουτσάκη. Δεν έχει αξία τώρα και αυτό στην ουσία του ζητήματος. Δύο άνθρωποι λένε αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς εξελίσσεται. Ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλουμε άλλο. Θα δούμε τέτοια. Περιμένετε, γιατί αν κάποιος νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, αυτό από μόνο του είναι πολύ νωρίς. Ναι, τα όμορφα κοριά, όμορφα καίγονται. Πολύ νωρίς δεν είναι, με την έννοια ότι όταν βλέπεις τα σημεία και καταλαβαίνεις, δηλαδή όταν υπάρχουν δηλώσεις από πριν σε διάφορα πράγματα, δεν καταλαβαίνεις ότι οι επόμενες θα είναι και οι πιο επικίνδυνες. Αυτό με τον Κουκουτσάκη πάντως σηματοδοτεί έτσι, πολύ σοβαρές εξελίξεις. Να δούμε και πώς θα απαντηθεί και αν απαντηθεί και από την πλευρά της κυρίας Καρισιανού. Θα μου φαινόταν αδιανόητο να μην απαντηθεί. Και θα δούμε και πώς δημοσκοπικά αυτά τα ζητήματα, τα νεότερα δεδομένα, θα επηρεάσουν και τις θέσεις των παρατάξεων έτσι όπως τις κατατάσσει ο κόσμος, έτσι όπως απαντούν στις δημοσκοπήσεις, με τη Μαρία Καρισιανού να φλερτάρει στην τρίτη με τέταρτη θέση. Έτσι, δηλαδή είχε περάσει το Πασόκ, τέταρτο ήταν το Πασόκ, που προσπαθεί να κουνήσει και αυτό τη βελόνα. Δεν. Εντάξει, πώς θα να κάνουν κι αυτοί. Μα είδες χθες το βίντεο με την Άντια τη Δημητρακοπούλου που πήγε μπροστά από το μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου και αναστέναζε. Πόσο τραγικό. Πόσο τραγικό για την ίδια. 30 χρόνια ήταν χθες. Ηθοποιός βέβαια είναι. Ηθοποιός ήταν πρώην. Όχι. Α, είναι παντρεμένη με ηθοποιό. Αλλά σαν να κόλλησε. Σαν να έχει πάθει ηθοποιό. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε ένα τελευταίο γύρο στην επικαιρότητα που από τις 8 μέχρι τις 10 μας δίνει αφορμή για να εντάξουμε νεότερα δεδομένα και να συζητήσουμε περισσότερα. Η απεργία σήμερα των ξενοδοχοϋπαλλήλων κάνει στις 10 τώρα να σκεφτείτε λίγο παραπάνω αυτό που έλεγα και λίγο πριν με το κέντρο, διότι έχουμε μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η συγκέντρωση είναι στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο. Το ένα ρεύμα, αυτό που υπάρχει, που έχει φτιαχτεί από τη ΔΕΙΑΗ. Το άλλο τώρα είναι σε εξέλιξη τα έργα. Αυτό είναι κλειστό, με κατεύθυνση την κάθοδο προς το κέντρο. Θα συγκεντρωθούν λοιπόν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στις 10 τώρα στο εργατικό κέντρο και 11 έχει οριστεί η ώρα της κύριας συγκέντρωσης και αφού αυτή ολοκληρωθεί, άρα κλειστό και το δεύτερο, αυτό θέλω να πω, ναι, ρεύμα και της καθόδου και της ανόδου με αφορμή αυτή την πορεία, και γι' αυτό μου έλεγαν και οι εργάτες στα έργα σήμερα το πρωί, οι άνθρωποι που είναι εκεί, ότι δεν ξέρουμε σήμερα με την πορεία τι θα γίνει και πώς θα μπορούμε εμείς να δουλέψουμε, κατάλαβες, όλα μαζί. Με όλο το συμπάθειο τώρα στον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Κουκολάκη, αφού βλέπω ότι εκεί απ' έξω γίνεται ένας κακός χαμός, γιατί δεν μεταθέτει την πορεία, ας πούμε, στην πλατεία Ελευθερίας και να φύγουν από εκεί παραλιακά να πάνε στο αεροδρόμιο, δηλαδή όλα μαζί, πρέπει να μπλοκάρει το σύστημα, να πάρουμε ανάσα. Και καλά να μπορούμε να πάρουμε εμείς, ας πούμε, που θα μας πάρει μισή ώρα ακόμα να πάμε στις δουλειές μας, αν υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση. Αλλά, anyway, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Τι βόλτα θα κάνουν, πού θα πάνε? Θα πάνε στο αεροδρόμιο, θα πάνε μετά. Δεν ξέρω, έτσι το λένε. Δεν το καταλαβαίνω. Ό,τι είναι. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα, περιμένουν αυτό με τους λαγοκέφαλους, νεότερη είδηση, αύριο πραγματοποιείται σύσκεψη των επαγγελματιών αλλιέων με τον Υπουργό, τον κύριο Σκηνά, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τι κάνει τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης? Διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρήματα χρειάζονται για να εγκριθούν κονδύλια, επιδοτήσεις που θα τα πάρουν οι αλλιείς για να αλλιεύουν το λαγοκέφαλο που έχει πλημμυρίσει τις ελληνικές θάλασσες. Η ελληνική πλευρά τι προσπαθεί να κάνει? Να πάρει περισσότερο από την Κύπρο. Η Κύπρο αυτή την ώρα με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις έχει πρημοδοτήσει στα 4,73 ευρώ το κιλό του λαγοκέφαλου. Δηλαδή όποιος πάει παίρνει 4,73 το κιλό. Ναι, άμα πάει πόσα κιλά, ας πούμε. Όλοι θα πάμε στη γλίστρα να μαζεύουμε λαγοκέφαλους. Και μετά αυτά τα ψάρια καίγονται σε υψικάμινους.
Ναι. Αυτό το πράγμα προσπαθούν να κάνουν και στην Ελλάδα. Απλά λένε ότι το 4,73 είναι λίγο, εμείς θέλουμε πάνω από 6 ευρώ ή 6 ευρώ το κιλό. Προσπαθούν να πείσουν την Ευρώπη με ένα έτσι στοχευμένο σχέδιο να πρημοδοτήσει περισσότερο, με περισσότερα χρήματα να επιδοτήσει αυτή την προσπάθεια. Αύριο είναι η σύσκεψη αυτή η ευρεία με εκπροσώπους των αλλιέων για την αντιμετώπιση αυτών των ειδών και εκεί ενδέχεται να δούμε και αν το σχέδιο της κυβέρνησης που το έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένει έγκριση, έχει εγκριθεί και θα επιδοτηθούν οι αλλιείς με τιμή που θα ξεπερνά τα 6 ευρώ το κιλό από όσα θα παραδίδονται. Ωραίο. Αντώνη, ετοιμάσου. Σαββατοκύριακα, τι κάνεις? Ψαρεύω λαγοκέφαλος. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο ήταν. Και το σκεφτόμουν όταν ερχόμουν σήμερα εδώ όλο, να θυμηθώ να πω στον Αντώνη να διαλέξει Barry White, να διαλέξει Frank Sinatra. Ναι, που μου έχουν λείψει. Πιο χειμωνιάτικα. Barry White είναι πιο καλοκαιρινός, αλλά διαχρονική. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σκητάλη στους υπόλοιπους, στους επόμενους, στις 8 αύριο και πάλι μαζί, πρώτο Θεός. Γεια σας. And more, much more than this. I did it. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε μία ώρα τώρα, από τώρα θα τελεστεί σε κλίμα βαθιά σωδήνη στο Βαρύ Πετροχανίων η κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου απολογούνται σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση των Βοριζίων σχετικά με την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγιαδάκη. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν 32 άτομα στους Καλούς Λιμένες. Στη σύλληψη μιας 22χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο ύστερα από καταγγελία του εργοδότη της. Η νεαρή φέρεται να αφαίρεσε από το ταμείο ποσό που φτάνει τις 9.000 ευρώ. Απεργούν σήμερα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου και οι εργαζόμενοι στην εστίαση. Θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και θα συνεχίσουν την πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεπών. Στο μεταξύ, ο πτέραρχος Αθανάσιος Παπανικολάου αποσύρει τη στήριξή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Δρυμία κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την έκρηξη ψηφίσματος που ζητεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το ως κακώς χρονισμένο και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
11: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
12: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
13: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: ιεροσιλία να σταματάμε στη μέση. Τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου, οπότε το ακούσαμε ολόκληρο. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Εξαιρετική επιλογή, Αντώνη, για να καλημερίσουμε τους φίλους και τις φίλες που είναι συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο Κρέτα One 102,3. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Κρήτη και στην καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική σας συνήθεια, εδώ στις 10 το πρωί θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος και βεβαίως στην εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Για όσους δεν μας ακούτε, φίλες και φίλοι, από το ραδιόφωνο σας με τον παραδοσιακό δηλαδή τρόπο, από το αυτοκίνητό σας, από την εργασία σας ή από το σπίτι σας, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Προσέξτε, είτε να μας ακούσετε είτε να μας δείτε ζωντανά. Μπαίνοντας στο kretaone.gr επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Και βέβαια τα ευλογούμε τα γένια μας, είναι το μοναδικό ραδιόφωνο στην Κρήτη που όλες οι παραγωγές του καλύπτονται με βίντεο live streaming. Και βεβαίως ένα από τα απειροελάχιστα ραδιόφωνα σε ολόκληρη τη χώρα. Πώς το έλεγε Αντώνη πριν ο Δημήτρης Μητροπάνος, κόψε με αν θες στα τρία. Δεν ξέρω αν θα κοπεί στα τρία ή στα χίλια το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το σίγουρο είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει να αποκόπτονται τμήματά του και αυτό που ενδεχομένως να δούμε τις επόμενες ημέρες και βεβαίως μέχρι να οδηγηθούμε στις εκλογές θα είναι ιστορικά παράδοξο. Ένα κόμμα δηλαδή το οποίο ξεκίνησε με πολύ καλά δημοσκοπικά ποσοστά και με μια ελπίδα, το λέει άλλωστε και το όνομα ελπίδα, ελπίδα για κάποιους ψηφοφόρους που βρίσκονται βέβαια σε αυτό που ορίζουμε και με όρους πολιτικής επιστήμης στο αντισυστημικό κοινό, στους αντισυστημικούς ενδυνάμει ψηφοφόρους, φαίνεται τελικά ότι αυτό το κόμμα θα δυσκολευθεί, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ακόμα και να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τα τοπικά μας, καθώς ουσιαστικά και σήμερα το πρωί είχαμε μία νέα καραβιά μεταναστών στους καλούς λιμένες, από τα παράλια βεβαίως της Λιβύης προς τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει τελειώσει, έχει τώρα ξεκινήσει επί της ουσίας, έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια και τώρα αναμένεται να ενταθεί όσο δεν το έχουμε δει στην διάστασή του, όπως εκτιμούν άλλωστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και αναφέρομαι βεβαίως και στα στελέχη του λιμενικού σώματος που άλλωστε με βάση τις προανακρίσεις που διενεργούν φαίνεται ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν προκειμένου να μπουν σε ένα σαπιοκάραβο και να μετακινηθούν προς την Ευρώπη με πρώτη πύλη εισόδου βεβαίως όπως λέμε και φωνάζουμε είτε μέσα από το kretaone.gr είτε μέσα από το Creta One 102,3 τα τελευταία 2,5 χρόνια στο Creta One και το τελευταίο εξάμηνο που είμαστε στον αέρα του Creta One 102,3, το πρόβλημα θα ενταθεί, το πρόβλημα θα το δούμε, καθώς πέρυσι είχαμε 21.500 μετανάστες να εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας μέσα από τα νότια παράλια του νησιού μας, φέτος ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα εκτοξευθεί σημαντικά. Και βέβαια, ξαναλέω και θα το ξαναλέω μέχρι να γίνει αντιληπτό σε όλους μας ότι φίλες και φίλοι το μεταναστευτικό είναι προφανώς ένα κορυφαίο πολιτικό ζήτημα και έτσι πρέπει ουσιαστικά να το αντιμετωπίσουμε. Έχει 2 βασικές διαστάσεις. Η μία είναι η πολιτική παύλα διπλωματική διάσταση και η δεύτερη βεβαίως είναι η διαχείριση ενός υπάρχοντος προβλήματος, ενός προβλήματος που μας χτυπούσε την πόρτα τα τελευταία 3 χρόνια. Στο πολιτικό σκέλος βεβαίως η ευθύνη βαραίνει κυρίως την κυβέρνηση, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να επιτευχθεί επιτέλους μια συμφωνία, όσο αυτό και αν είναι πολύ δύσκολο λόγω και των πολιτικών συνθήκων που επικρατούν στην Λιβύη, να επιτευχθεί λοιπόν μια συμφωνία έτσι ώστε να σταματήσουν ή να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας. Αυτό είναι το πολιτικό και το διπλωματικό, η διπλωματική διάσταση του ζητήματος. Το δεύτερο όμως, η δεύτερη διάσταση αφορά στη διαχείριση του προβλήματος και εδώ η Κρήτη και η χώρα μας φαίνεται ότι είναι απροετοίμαστες. Και γιατί το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, καθώς όλη η αιρετή τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, όλοι οι υπουργοί που έχουν περάσει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τα τελευταία 4 χρόνια δηλώνουν κατηγορηματικά ότι απαιτείται να δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν 2 δομές. Αρχικά, να το πούμε και αυτό, το έχουμε πει βέβαια και σε άλλες εκπομπές, αρχικά η πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επικερίδη αν θυμάστε, ήταν να δημιουργηθεί μια κλειστή δομή, ένα κλειστό κέντρο κράτησης μεταναστών στο νησί μας, κάτι το οποίο άλλαξε και μετά από διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι μπορούν και πρέπει να δημιουργηθούν 2 δομές προσωρινής φύλαξης και ταυτοποίησης των μεταναστών, προκειμένου αυτοί σε δεύτερο χρόνο, άμεσα, μέσα σε 2-3 ημέρες, να μετακινούνται προς την υπηρετική χώρα ή την νησιωτική χώρα σε άλλα κέντρα κράτησης. Και ενώ στα Χανιά η λύση βρέθηκε πολύ σύντομα, και αναφέρομαι βεβαίως στην Αγιά Χανίων, όπου εκεί έγιναν οι εργασίες, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και είναι οι συνθήκες πλέον είναι αξιοπρεπείς, τόσο για τους ανθρώπους που φτάνουν παράνομα στη χώρα μας, όσο όμως και για τα σώματα ασφαλείας που καλούνται να ουσιαστικά να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία δεν αναλογεί στις δυνάμεις τους. Και αναφέρομαι στο λιμενικό σώμα, αναφέρομαι και στις αστυνομικές δυνάμεις. Βεβαίως με το κέντρο κράτησης στα Χανιά δεν έχει λυθεί ακόμα. Και αυτό, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με το εξής γεγονός, ότι αν δεν λυθεί το πρόβλημα στο Ηράκλειο, οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι τότε και το κέντρο προσωρινής φύλαξης μεταναστών στην Αγιά δεν θα μπορεί να υποδεχθεί όλο αυτόν τον όγκο των μεταναστών που θα φτάνουν στο νησί μας. Γιατί οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες ότι από το σημείο εισόδου μετακινούνται στο πλησιέστερο κέντρο φύλαξης, στην πλησιέστερη δομή. Επομένως, αν κάποιος τώρα φτάνει στα νότια παράλια, στην Ιερά Πέτρα για παράδειγμα, θα πρέπει να μετακινείται προς την Αγιά αν δεν δημιουργηθεί αυτή η δομή στο Ηράκλειο. Και ενώ λοιπόν όλοι σύσσωμοι τους έχουμε ακούσει, το δηλώνουν και σε ιδιωτικές συνομιλίες, το δηλώνουν και δημόσια, όλοι οι αυτοδιοικητικοί, όλοι οι δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης Κρήτης συνομολογούν ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί αυτή η δομή προσωρινής φύλαξης μεταναστών στο νησί μας. Την ίδια στιγμή, λόγω των αντιδράσεων που επικρατούν και εν μέρη, είναι δικαιολογημένες, γιατί όταν η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο δεν μπαίνουν στη διαδικασία να εξηγήσουν στους κατοίκους του Ηρακλείου και ειδικότερα των περιοχών όπου ουσιαστικά ήταν οι περιοχές εκείνες που είχαν την μεγαλύτερη πιθανότητα στο να χωροθετηθεί η δομή μεταναστών, τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα και τότε ξεκινάει η καχυποψία και τότε βρίσκει και πρόσφορο έδαφος, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και ακραίες ιδέες να εμποτιστούν σε υγιείς ομάδες του πληθυσμού που απλά λένε το αυτονόητο ότι οι περιοχές μας είναι υποβαθμισμένες και δεν μπορούν να δεχθούν σε απόσταση μόλις λίγα μέτρα από τα σπίτια μας και από τους οικισμούς μας μια τέτοια δομή. Οι πληροφορίες λένε, ανεξάρτητα τώρα με το τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο που την περασμένη Δευτέρα πήρε μία απόφαση, βασικά δεν πήρε απόφαση, ένα κοινό ομόφωνο ψήφισμα όπου ουσιαστικά δημοσιοποιήθηκε χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, το οποίο δεν παίρνει τελικά ξεκάθαρη θέση κατά της χωροθέτησης στη δομή των αθανάτων. Έχει λίγο ελιγμούς στην διατύπωσή του, δεν το λέει ξεκάθαρα ότι διαφωνούμε με τη δομή μεταναστών στον οικισμό των αθανάτων, αφήνει παράθυρα διαφόρων ερμηνεών. Εγώ θα το επισημάνω για άλλη μια φορά γιατί το θεωρώ πολύ ουσιαστικό. Ο Δήμος Ηρακλείου που είναι ο τέταρτος δεν είναι Αντώνη, ο τέταρτος δήμος σε πληθυσμό, σε έκταση, σε οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Είναι ένας από τους κορυφαίους δήμους στη χώρα μας. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου όφιλε να μην είναι απλά ένας διαχειριστής μιας καθημερινότητας, μιας κατάστασης, απλής κατάστασης, δηλαδή το πώς διαχειριζόμαστε την αποκομιδή των απορριμμάτων, πώς διαχειριζόμαστε τις λακκούβες, τα οδοστρώματα, την αγροτική οδοποιία, πώς διαχειριζόμαστε την κίνηση, το κυκλοφοριακό, τους χώρους στάθμευσης, αλλά να έχει ενεργό πολιτικό ρόλο. Βέβαια, όπως έγραψα και χθες, δεν ξέρω όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή αν το διαβάσατε, ένα σχόλιο στο creta1.gr, ότι και σε αυτά έχει αποτύχει και στα ζητήματα της καθημερινότητας έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή και έχει αποτύχει παταγωδώς. Επομένως, ο Δήμαρχος Ηρακλείου οφείλει να έχει έναν ευρύτερο πολιτικό ρόλο, μιας και είναι και ο μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη, ο Δήμος Ηρακλείου. Όμως ο κύριος Καλοκαιρινός στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου επέλεξε ουσιαστικά, επιτρέψτε μου, παρακολούθησα το Δημοτικό Συμβούλιο, επιτρέψτε μου να πω, να κρυφτεί πίσω από τις αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων που έδωσαν το παρόν και δήλωσαν ξεκάθαρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Σώμα, ότι διαφωνούν με τη δημιουργία δομής στον οικισμό τους. Και λέω κρύφτηκε, φίλες και φίλοι, γιατί ενώ στην αρχή είχε μια πολύ έτσι μετριοπαθή στάση απέναντι στη χωροθέτηση στον οικισμό των αθανάτων, όσο περνούσε η ώρα, όσο ανέβαινε το πολιτικό θερμόμετρο, όσο ουσιαστικά οξύνονταν και οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε βλέπαμε και έναν δήμαρχο να μεταβάλλεται ουσιαστικά η άποψή του και να φτάνει τελικά να δηλώνει και ο ίδιος ότι είναι κατά της χωροθέτησης στον οικισμό των αθανάτων. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτό έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια, όπως μαθαίνω και όπως λέει το ρεπορτάζ μας χθες, πολύ έντονη δυσαρέσκεια από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης. Γιατί ο κύριος Αρναουτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, είχε δηλώσει ότι η δομή στους αθανάτους πληρεί τις προϋποθέσεις και έχει τη λιγότερη δυνατή όχληση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα σημεία που μέχρι τώρα είχαν πέσει στο τραπέζι. Οπότε ο κύριος Καλοκαιρινός, επί της ουσίας στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός ή εκτός εισαγωγικών, άδειασε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος έχει μια διαφορετική τοποθέτηση στο ζήτημα. Και αυτό έχει προκαλέσει, όπως μαθαίνουμε, τη δυσαρέσκεια από το Μέγαρο στην πλατεία Ελευθερίας. Πάντως, να είστε σίγουροι, φίλες και φίλοι, ότι το μεταναστευτικό θα μας απασχολεί καθημερινά, μπαίνοντας και στον Ιούλιο. Ουσιαστικά, μόλις σταματήσουν και οι άνεμοι ισχυροί να πλέουν, θα δούμε τις καραβιές των μεταναστών να έρχονται όχι μία καθημερινά, μακάρι να διαψευστώ, μακάρι να το λέω μέσα από το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3, μακάρι να βγω ψεύτης. Ωστόσο, όπως μας δηλώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, είναι βέβαιο ότι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης θα είναι πολύ δύσκολοι μήνες. Και αυτό απαιτεί γενναίες αποφάσεις και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που καθυστέρησε, είναι δεδομένο αυτό και το λέμε συνεχώς. Άλλωστε άλλαξαν και τέσσερις υπουργοί, Αντώνη, τέσσερις υπουργοί. Άλλαξαν τέσσερις υπουργοί, καθυστέρησε το Υπουργείο να έρθει σε διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να συμφωνηθεί ένας χώρος όπου θα μπορούσε να γίνει η δομή προσωρινής φύλαξης μεταναστών, χωρίς να υπάρχουν ούτε αντιδράσεις ούτε όχλησης στις τοπικές κοινωνίες. Βέβαια όμως, εγώ το λέω και το ξαναλέω και θα το λέω, γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και αν ενοχλεί αυτό, γιατί ενοχλεί το Δήμο Ηρακλείου και τη Δημοτική Αρχή, όπως έμαθα εχθές ουσιαστικά από το ρεπορτάζ, ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, όφιλε να έχει διαφορετικά αντανακλαστικά πάνω σε ένα ζήτημα το οποίο είναι κορυφαίο πολιτικό ζήτημα, να υποδείξει ο ίδιος το χώρο που ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει η συγκεκριμένη δομή. Να το υποδείξει λοιπόν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και όχι να περιμένει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιβάλλει μία άποψη στην οποία τελικά θα αντιδράσουμε και θα μας χειροκροτήσουν οι δημότες, νομίζετε κύριε Καλογερινέ. Πάμε σιγά σιγά έτσι να αλλάξουμε λίγο και κλίμα, φίλες και φίλοι, να πάμε και στα πολιτικά μας σιγά σιγά. Αντώνη, εχθές είδα ένα φοβερό βίντεο από το μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον Ανδρέα, από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν το είδατε εσείς, Μάνο Αντώνη. Η βουλευτής λοιπόν του Πασόκ, Νάντια Γιαννακοπούλου, την ώρα που πήγε να αφήσει ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνήμα του ιδρυτή του Πασόκ, αναφώνησε με έναν ιδιαίτερα, θα έλεγα, πολύ ωραίο υποκριτικό τόνο. «Αχ ρε Ανδρέα», το είπε, δεν ξέρω, το είπε πολύ, με πολύ συνέστημα. «Αχ ρε Ανδρέα». Εν τω μεταξύ, ειλικρινά, εγώ στην αρχή το άκουσα. Άκουσα το ηχητικό, δεν είδα το βίντεο και νόμιζα ότι ήταν η Δημητραλιάννη Παπανδρέου, έτσι. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι είναι η Νάντια Γιαννακοπούλου, για να είμαι ειλικρινής. Μετά που είδα το βίντεο και είδα τη Γιαννακοπούλου, βεβαίως μπορώ να σας πω ότι κατάλαβα και το λόγο. Και εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να πει, μην είσαι τόσο αυστηρός βρε Γιάννη, μπορεί να τον γνώριζε η Νάντια, τον ιδρυτή του Πασόκ, ή τουλάχιστον, γιατί τότε ήταν μόλις 10 χρονών, όταν μεσουρανούσε λοιπόν ο Ανδρέας, ή τουλάχιστον να πορευόταν πολιτικά με τις ίδιες ιδέες που πορευόταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασόκ στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του. Τίποτα από τα δύο δεν ισχύει. Και το άλλο θέλω να πω όμως, γιατί μπορεί να το εκλάβει κανείς και ως μομφή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αυτό. Για σκεφτείτε το, την ώρα που είσαι πάνω από το μνήμα του ιδρυτή του Πασόκ, «Αχ ρε Ανδρέα, που είσαι», συνεχίζω εγώ τώρα, «που είσαι βρε Ανδρέα, και έχουμε σήμερα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και δεν μπορεί και τα ποσοστά μας είναι στο 10% και όπως πάμε προς τις εκλογές θα πέφτουν όλο και περισσότερο». Θα μπορούσε κάποιος λοιπόν να το αντιληφθεί και έτσι αυτή την αναφώνηση της βουλεύτριας του Πασόκ. Πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα πούμε βεβαίως ότι στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Ήδη παραιτήθηκε με δημόσια επιστολή του, ανοιχτή επιστολή του, ο κριτικάρχης, ο τεχνικός εμπειρογνώμων και σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, από το νέο εγχείρημα, καταγγέλλοντας ξεκάθαρα, αν δείτε και μπείτε στο cretaone.gr να δείτε την ανακοίνωση του κυρίου κυρίου Κοκοτσάκη, καταγγέλλοντας και αφήνοντας μομφή ξεκάθαρη στη Μαρία Καριστιανού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ως επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα φέρει και την πολιτική ευθύνη για αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στο νέο κόμμα. Ότι δηλαδή δεν λειτουργεί δημοκρατικά, το λέω πολύ περιληπτικά, λειτουργεί κάτω από την κάστα και την φράξια συγκεκριμένων ανθρώπων που προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, που εξαϊλώθηκε αυτός ο πολιτικός χώρος. Ένα μοντέλο πολύ συγκεντρωτικό, αντιδημοκρατικό μοντέλο, που υπάρχουν, διοικούνται από αυλές και αυλικούς, λέει χαρακτηριστικά ο κ. Κοκοτσάκης. Πολύ σοβαρές καταγγελίες στη δημόσια του αυτή ανακοίνωση. Και βέβαια λέει ότι όταν ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε με αυτούς τους όρους, με αυτή την προοπτική. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά με στόχο να δημιουργηθεί ένα πραγματικό κίνημα πολιτών. Λίγα λεπτά, δεν ξέρω αν ήταν 10-15 λεπτά μετά, είχαμε και μία απόσυρση στήριξης από το νέο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, και αναφέρομαι βεβαίως στον Άβαρχο, τον κύριο Παπανικολάου, ο οποίος μίλησε και νωρίτερα στην εκπομπή live με την Αντιγόνη, στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Κοκοτσάκη. Επομένως, αν λάβουμε υπόψη μας και την τελευταία δημοσκόπηση της interview που δίνει στην πρόθεση ψήφου στο 5,4 το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με συγχωρείτε φίλες και φίλοι, αντιληφθείτε τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι πάντα στο Κρέτα One 102,3. Δυστυχώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που αφορά βεβαίως το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε όμως αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με τον Μάνο Σουριά, τον αθλητικό γράφο του CretaOne.gr και του Κρέτα One 102,3, για να μας πει λεπτομέρειες. Μάνο, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλή σου μέρα. Πραγματικά μια απίστευτη τραγική είδηση με τον θάνατο του Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, χωρίς προσώρας να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες για το αν και τι πρόβλημα παρουσιαζόταν στην υγεία του, του Τάκη Γκόνια. Προπονητής στην ομάδα του Εργοτέλη, μεταξύ άλλων, την περίοδο 2017-2018, την πρώτη χρονιά που η ομάδα του Εργοτέλη είχε τις διοικητικές της τύχες ο Μάγκετ Σάμι, είχε προσληφθεί ο Τάκης Γκόνιας στον Εργοτέλη. Ακολούθησε στην έτερη ομάδα πάλι του Σάμι, την Wadi Degla, μακρά πορεία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, στον Λεβαδιακό, στον Ολυμπιακό, στον Ηρακλή και στο εξωτερικό, στην Ιταλία με την Κροτόνα και τη Μεσίνα. Η Πρίμα Νίτς ήταν η τελευταία ομάδα στην οποία ήταν προπονητής την περίοδο 2022-2023 στην πρώτη κατηγορία της Αιγύπτου, και όπως προείπαμε μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια αυτής της τραγικής είδησης του θανάτου του Τάκη Γκόνια. Σε ηλικία μόλις 54 ετών,
0: νεότατος πραγματικά,
1: με την εθνική ομάδα, και όπως είναι κάτι που έχει σκορπίσει απέραντη λήψη και στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο, καθώς όπως πούμε είχε διτεύσει.
0: Είχε αφήσει το στίγμα του και εδώ, είχε διτεύσει και εδώ στον Εργοτέλη. Μάνο, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε να μην έχουμε βέβαια τόσο δυσάρεστες ειδήσεις όπως αυτή που μας έδωσες. Να είσαι καλά.
1: Είσαι καλά, Γιάννη.
0: Μπορείτε να μπείτε και στο cretaone.gr να διαβάσετε την ανακοίνωση, η είδηση, η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή ουσιαστικά με ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδιακός, όπου μέσα ουσιαστικά αναφέρεται ότι ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα και αποτύπωμα. Αλλάζουμε όμως, φίλες και φίλοι, ουσιαστικά εντελώς θέμα και κλίμα μετά από αυτή την έκτακτη δυσάρεστη είδηση. Επανερχόμαστε στην πολιτική, στα ζητήματα της πολιτικής, καθώς εχθές είχαμε και την ανακοίνωση των 50 στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, που ουσιαστικά θα αποτελούν την σκιώδη κυβέρνηση, όπως λέγεται δημοσιογραφικά, απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να συνταχθούν οι θέσεις, οι προτάσεις, το πρόγραμμα του νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κατέλθει στις εκλογές με συγκεκριμένο πρόγραμμα και προτάσεις. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο Κρέτα One 102,3 την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι διδάκτορ βεβαίως οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας και τομεάρχης της κοινωνικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής παράταξης, με έμφαση στην οικογένεια και το παιδί, έναν πολύ δύσκολο τομέα. Θα μας πει όμως περισσότερα εκείνη, καθώς βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα από την όχι και τόσο όμορφη Αθήνα. Είμαστε τόσο ωραία όσο εσείς. Ήταν πολύ δυσάρεστη που ακούσαμε πριν, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου. Μια διόρθωση, μόνο διδάσκω στο πανεπιστήμιο, δεν είναι
0: απολύτως. Διδάσκουσα. Έχετε δίκιο.
2: Κοιτάξτε, χθες τι ανακοινώθηκε ουσιαστικά. Ανακοινώσαμε τους 25 τομεάρχες και τους υπόλοιπους άλλους 25 αναπληρωτές. Αν δεν κάνω λάθος, 25 είναι, τώρα αυτό μπορεί να είναι και 20-25. Οι οποίοι τι έργο έχουμε, τι υποδηλώνει βασικά το όλο ζήτημα, είναι δύο πράγματα. Ένα, ότι μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση για να μπορέσει να φέρει πέρας και τη μάχη με τις εκλογές

0: στην, στα θέματα του δημογραφικού καλή ώρα που έχουμε μένα, και ταυτόχρονα όμως να μπορεί να φέρει μια πιστική απάντηση και στα μεγάλα ερωτήματα της οικονομίας, mm-hmm. από την επιχειρηματικότητα μέχρι και τα επίπεδα της εργασίας ή της κοινωνικής πολιτικής στο υπόλοιπο, όσον αφορά τις ανισότητες.
1: Άρα μιλάμε για μια
0: πολύ μεγάλη σημασία δίνουμε και σε ποια κομμάτια, στο κομμάτι της υγείας, το οποίο το θεωρούμε τα πιο σημαντικά, και του, κοινωνικού, και του κράτους δικαίου που έχουμε δει να εξελίζεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
1: Επομένως, κυρία Αντωνοπούλου, μιλάμε για μια ολοκληρωμένη, εναλλακτική, προοδευτική, όπως είπατε, πρόταση διακυβέρνησης.
0: Ακριβώς, δεν θα μπορούσε να ήταν και κάτι άλλο. Mm-hmm. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε ώστε να ενώσει τους κοινωνικούς φορείς, να ενώσει την κοινωνία από τα κάτω και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις κοινωνικές συμμαχίες σε όλα τα επίπεδα, με όλα τα στρώματα, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική και όχι απλά να κάνουμε μια πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Άρα το έργο μας αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο από τη μία, πάρα πολύ ελπιδοφόρο, θα μου επιτρέψετε όμως, από την άλλη.
1: Εν τω μεταξύ έχετε αναλάβει, κυρία Αντωνοπούλου, ένα πολύ δύσκολο τομέα, θα μπορούσαμε να πούμε, και αναφέρουμε βεβαίως εκείνον της κοινωνικής πολιτικής στην οικογένεια. Το δημογραφικό, κυρία Αντωνοπούλου, είναι ίσως, και ενδεχομένως να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ως πολίτες στο σύνολό του, το κυρίαρχο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας, και όχι μόνο η χώρα μας, ενδεχομένως και ο δυτικός πολιτισμός στο σύνολό του, τα επόμενα χρόνια, με φοβερές οικονομικές, κοινωνικές προεκτάσεις και στην εργασία και στην ασφάλεια, σε όλους τους τομείς. Επομένως, καλείστε να δώσετε προτάσεις, και εσείς προσωπικά εννοώ στο συγκεκριμένο τομέα, για ένα ζήτημα που πραγματικά αποτελεί πρόκληση.
0: Κοιτάξτε, το δημογραφικό ως τέτοιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία τίθεται παγκόσμια πλέον και στην Ευρώπη, mm-hmm. με πάρα πολύ οξυμένο τρόπο, ακριβώς γιατί σχετίζεται με όλους τους δείκτες της οικονομίας, δηλαδή και με το συνταξιοδοτικό μας σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα, και με το σύστημα υγείας, και φυσικά και με την εκπαίδευση, έτσι. Από εκεί και πέρα τα θέματα της οικογένειας και του παιδιού, ακριβώς επειδή η χώρα μας βρέθηκε σε μια πολύ δεινή οικονομική κατάσταση από το 2009 μέχρι το 2018, είδαμε και έπειτα φυσικά ο τρόπος διακυβέρνησης το 2019 και μετά, δηλαδή το γεγονός ότι παρόλο που μπήκανε πάρα πολύ χρήματα στη χώρα, αυτά δεν επενδύθηκαν σε υποδομές, δεν επενδύθηκαν στο κοινωνικό κράτος, δεν επενδύθηκαν στην εργασία και για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δημιούργησε ταυτόχρονα τα θύματα του κράτους δικαίου, δημιούργησε μία διάρρηξη, όπως λέμε, λίγο πιο επιστημονικά, στο κοινωνικό ιστό. Δηλαδή, τι, να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, βλέπουμε ότι το κομμάτι της οικογένειας αρχίζει και φθήνει στην ουσία του. Το να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε το δημογραφικό με έναν σύγχρονο και αριστερό και προοδευτικό τρόπο, mm-hmm. και ταυτόχρονα mm-hmm. να ενσωματώσουμε εντός πολιτικές που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τις ευάλωτες ομάδες, τους συνανθρώπους μας αμαία, τους γυριότερους πολίτες, τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται μια πιο μεγάλη υποστήριξη γιατί βρίσκονται σε κάποια ασθένεια χρόνια. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία δημιουργούν και συντήθουν και τον κοινωνικό ιστό. Δημιουργούν δηλαδή αυτή την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων που μπορεί να σου δώσει τα κίνητρα και την αυτοπεποίθηση για να προχωρήσει παρακάτω. Mm-hmm. Μιλάμε λοιπόν για την οικογένεια σήμερα, mm-hmm. δεν είναι μονοδιάστατο. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις και στο επίκεντρό του είναι η επανεφεύρεση του κοινωνικού δεσμού. Το να ξανανιώσουμε δηλαδή πάλι αυτοπεποίθηση και εντός των ορίων μας ως γονείς. Θα μου επιτρέψει ένα πολύ παράδειγμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι καθημερινό και το ζω και εγώ, δηλαδή, γιατί είμαι μητέρα δύο παιδιών. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα σχολεία. Mm-hmm. Εγώ βρίσκομαι τώρα κοντά σε μια λαϊκή αγορά, στην περιοχή στην οποία μένω. Έχουν κλείσει τα σχολεία. Οι γονείς οι περισσότεροι δουλεύουν. Οι παππούδες δουλεύουν και οι γιαγιάδες. Για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα, αναγκάζονται να δουλεύουν και οι μεγαλύτεροι συνάνθρωποι μας. Και βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πάει σήμερα στη δουλειά τους και είναι με τα παιδιά τους. Αυτό από τη μέρα είναι μια ωραία εικόνα να βλέπεις

0: τη μαμά με το παιδί. Από την άλλη, αυτό τι σημαίνει? Ότι η μαμά μάλλον δεν θα πάρει την κανονική της άδεια, γιατί δεν υπάρχει χώρος φύλαξης των παιδιών. Άρα είναι πράγματα τα οποία ρυθμίζουν την καθημερινότητα και μας δημιουργούν μια στιβαρή καθημερινότητα εφόσον επιληθούν. Έχουμε δηλαδή μια ομαλότητα ευρωπαϊκή, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτό λείπει από τη χώρα. Ξέρω π.χ. στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, το να πας τα παιδιά σε ένα summer camp, mm-hmm, δηλαδή mm-hmm, να πάνε τα παιδιά κάπου να έχουν μια δραστηριότητα, κοστίζει περίπου από 80 μέχρι 150 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μια μέση οικογένεια να δίνει 150 ευρώ τη εβδομάδα για να μπορέσει να
1: εργαστεί. Πολλά χρήματα. Αν αναλογιστούμε και τους μισθούς, την ακρίβεια και συνολικά, είναι
0: υπέροχα ποσά. Την ώρα που έχουμε αναπληρωτές οι οποίοι απολύονται και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, την ώρα που υπάρχουν δομές και στους δήμους και στα σχολεία, αλλά και σε άλλους χώρους άθλησης, mm-hmm, και θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις λειτουργίες, ώστε πραγματικά, να ξαναλέω, να δημιουργήσουμε στους γονείς, άρα στη ραχοκοπαλιά, την πραγματική ραχοκοπαλιά της κοινωνίας, να δημιουργήσουμε στους γονείς τη δυνατότητα από τη μία να εργαστούν, έτσι, στα παιδιά μας τη δυνατότητα να χαλαρώσουν και να έχουν ελεύθερο χρόνο, να δημιουργήσουμε δηλαδή μια καθημερινότητα η οποία μας αξίζει από ένα σημείο και μετά, μια ομαλή καθημερινότητα. Mm-hmm. Ακούγεται απλό, τελικά έχει φτάσει να είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, το αντιλαμβανόμαστε πλήρως, γιατί το να μεγαλώσει σήμερα δύο νέοι γονείς, ένα παιδί, πόσο μάλλον δύο-τρία, είναι άθλος. Πραγματικά είναι άθλος.
0: Και να δώσεις και εκείνη, δηλαδή το δημογραφικό, mm-hmm, έχει πάρα πολλές διαστάσεις, αλλά ας μείνουμε στο παράδειγμα το οποίο φέρατε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή δίνονται κίνητρα για να κάνεις δεύτερο παιδί? Γιατί βλέπουμε στατιστικά ότι οι οικογένειες οι οποίες κάνουν ένα παιδί συνήθως θέλουν να κάνουν και δεύτερο. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές που θέλουν να κάνουν και τρίτο. Ποια είναι τα κίνητρα? Το επίδομα το οποίο παίρνει στη γέννα, το οποίο ως εκ θαύματος είναι ακριβώς το ποσό το οποίο σε πηγαίνει από το τετράκλινο στο τρίκλινο. Ως εκ θαύματος έχει γίνει αυτό, δεν ξέρω πώς. Μάλλον είναι μια σύμπτωση των αστερισμών. Το ποσό το οποίο δίνεται
1: είναι
0: επακριβώς, το κόστος για να πάει από τετράκλινο στο τρίκλινο, που αν θέλεις να φυλάσεις και να έχεις, ας πούμε, λίγο μια υποτυπώδη ιδιωτικότητα στα νοσοκομεία, συνήθως το χρησιμοποιείς. Mm-hmm.
1: Επομένως, κυρία Αντωνοπούλου, χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση και στήριξη της οικογένειας καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι την ενηλικίωση ενδεχομένως, των παιδιών, για να μπορέσει να αποτελέσει πραγματικό κίνητρο, έτσι δεν είναι?
0: Οι νέοι μας είναι προτεραιότητα. Έχουμε πει, το έχει πει ο πρόεδρος ήδη από την πρώτη εμφάνισή του στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο Νίκο Χατζηνικολάου, ότι οι νέοι είναι απόλυτη προτεραιότητα. Είναι απόλυτη προτεραιότητα το να μείνουν στην Ελλάδα, είναι απόλυτη προτεραιότητα για εμάς να δημιουργηθούν τα κίνητρα στις νέες οικογένειες και να υπάρξει στήριξη. Mm-hmm. Είναι απόλυτη προτεραιότητα τα μικρά παιδιά να έχουν στήριξη σε όλο το φάσμα από την ώρα της γέννησής τους μέχρι, ξαναλέω, όχι απλά την ενηλικίωση, αλλά το να τους δοθούν δυνατότητες να μείνουν στη χώρα, να σπουδάσουν και να
1: εργαστούν.
0: Όχι απλά να εργαστούν, να δημιουργήσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους, να το δημιουργήσουν πάλι φτερά. Ξέρετε, οι νέοι μας, τους βλέπεις στα πανεπιστήμια, ότι είναι με τα φτερά κομμένα. Mm-hmm. Ότι αισθάνονται ότι πρέπει να βγάλουν τον μήνα, δουλεύουν το 10 και 13 ώρες στην εστίαση και όχι μόνο, και δεν έχουν την αίσθηση της δημιουργίας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για να μείνουν οι νέοι στη χώρα μας είναι και να τους δοθεί η αίσθηση ότι το κράτος είναι εκεί για να τους δώσει φτερά και να τους τα κόψει.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ξεκινάει, ναι, ξαναλέω, αυτή είναι η αντίληψή μας και αυτή θα υπηρετήσουμε χτέλους, ξεκινάει από το βρεφικό σταθμό, από τον νηπιαγωγείο, όπου εκεί διαμορφώνεται η προσωπικότητα των παιδιών σε έναν βαθμό, εκεί αρχίζουν και αναπτύσσουν την αίσθηση της αυτάρκειας, και αυτό είναι από τα πολύ μεγάλα ζητούμενα συνολικά από την παιδεία, από την υγεία και από το δικό μας κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής.
1: Έχετε δίκιο, είναι επιστημονικά καταγεγραμμένο και από εκεί ξεκινούν και οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες που διαιωνίζονται μετέπειτα στο εξελεκτικό σύστημα το εκπαιδευτικό, κύριε Αντωνοπούλου. Θέλω όμως, έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
0: Άρα, δημογραφικό, είπαμε, μια ομαλή καθημερινότητα ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πατήσουν στα πόδια τους, να μπορέσουν να κάνουν δεύτερο και τρίτο παιδί, εφόσον φυσικά το επιθυμούν, να στηριχθούν οι ευάλωτοι πολίτες, να στηριχθούν τα παιδιά τα οποία χρειάζονται μια περαιτέρω στήριξη σχολική ή εξωσχολική. Για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι γονείς, θα μου επιτρέψει, είναι πολλαπλά. Και η στήριξη αυτή δεν θα φτάσει, ξαναλέω, μέχρι το Λύκειο. Η στήριξη πρέπει να είναι ολόπλευρη και μετά το πέρας του Πανεπιστημίου. Πρέπει να δώσουμε ξανά φτερά στους νέους ανθρώπους να αισθανθούν πάλι αυτοπεποίθηση.
1: Είναι κατανοητό.
0: Δεν φτάνει μόνο η αξιοπρέπεια. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση πλέον στους νέους ανθρώπους. Και αυτοπεποίθηση χρειάζεται και στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πιο ευάλωτες συνθήκες και δέχονται πάνω τους όχι μόνο την ανισότητα, αλλά και βάρη τα οποία είναι και πιο αφορούν την υγεία, π.χ. Και αυτά είναι ακόμα για τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα.
1: Συγκεκριμένες προτάσεις, κυρία Αντωνοπούλου, για όλους τους τομείς βεβαίως, αλλά και για τον τομέα στον οποίο συμμετέχετε εσείς ως τομεάρχης. Πότε αναμένετε να δούμε?
0: Η ανάληψη είναι το καθηκόν των έγινε αυτό το βράδυ, που καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να συγκροτηθεί ο τομέας. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή στο τομέα μας να είναι η Φανή Κουντούρη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από τα πιο εξαιρετικά στελέχη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χώρο μας. Θα δημιουργήσουμε προφανώς μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να μας στηρίξει και στο επιστημονικό κομμάτι πέρα από το κοινωνικό. Όλα θα είναι κοστολογημένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί για να σταθεί σε αυτοπεποίθηση πρέπει να ξέρεις ότι αυτό το οποίο προτείνεις όντως μπορεί να γίνει και δεν είναι λόγια του αέρα ή δεν είναι γενικόλογα πράγματα.
1: Προφανώς και κοστολογημένα θα προσθέσω.
0: Και κοστολογημένα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι προνομία του Προέδρου των κομμάτων, του κάθε κόμματος και του Πρωθυπουργού να ανακοινώνει το σύνολο του προγράμματος του κάθε κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός του κόμματος του και η υπόλοιπη αρχή των κομμάτων των δικών τους στη ΔΕΣ. Άρα λοιπόν τελική ημερομηνία που θα είναι όλα παρουσιασμένα, θα μπορεί να γίνει μια συνολική παρουσίαση όλων των θέσεων, θα γίνει εκεί. Εντούτοις σας λέω από τώρα ότι θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στις πιο ευάλωτες ομάδες και αναφορικά με τα παιδιά και την οικογένεια, αλλά κυρίως η στήριξή μας θέλουμε να είναι στην αυτοπεποίθηση των νέων οικογενειών. Θα μου επιτρέψετε των νέων, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι. Των νέων εννοούμε όχι ηλικιακά, εννοούμε την στιγμή των νέων που θέλουν, που έχουν αρχίσει την οικογένειά τους.
1: Κατανοητό.
0: Γιατί ακριβώς η σύγχρονη εργασία έχει ανεβάσει πάρα πολύ τα όρια, τα ηλικιακά όρια των γυναικών οι οποίες γίνονται μητέρες. Άρα μη μας ακούσει κάποια γυναίκα και θεωρήσει ότι
1: είναι ηλικιακό, δεν είναι ηλικιακό.
0: Είναι ηλικιακό, δεν είναι ηλικιακό σε καμία περίπτωση. Προτεραιότητα επίσης θα είναι ένα κομμάτι που θα αφορά την κατάψυξη οαρίων. Το θεωρώ, είναι και προσωπικό μου στοίχημα.
1: Μάλιστα.
0: Να δημιουργήσουμε εκείνη τη συνθήκη ώστε να μπορεί η κατάψυξη οαρίων και όλο το κομμάτι της εξωματικής γονιμοποίησης να ελαχιστοποιηθεί ή το δυνατόν το κόστος. Προφανώς καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σας αναφέρω αυτή τη στιγμή νούμερα, αλλά ξαναλέω, είναι προσωπικό μου στοίχημα η κατάψυξη οαρίων να γίνει, να σπάσουν όλα τα στερεότυπα σε σχέση με αυτό, και από την άλλη εξωματική να μειωθεί το κόστος όσο παραπάνω γίνεται. Μακάρι να μπορούσα να πω εντελώς, αυτό πρέπει όμως να κοστολογηθεί για να μπορέσουμε να το πούμε, ώστε και από τη μία να διαφυλάξουμε τις νέες γυναίκες οι οποίες μπορεί να μην θέλουν να έχουν μια άλλη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, και από την άλλη να διαφυλάξουμε τις γυναίκες οι οποίες όντως θέλουν να κάνουν παιδί σε μια μεγαλύτερη ηλικία ή αντιμετωπίζουν δικά τους προσωπικά θέματα, να μπορούν πραγματικά να ξέρουν ότι το κράτος είναι αρρωγός και δεν είναι εμπόδιο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή στο μεγάλο αυτό κομμάτι είναι εμπόδιο.
1: Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, έχουμε ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ξεκάθαρο, καταγράφεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σταθερά και με ασφάλεια, θα προσθέσω προσωπικά, δεύτερο κόμμα. Ωστόσο, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτή η δυναμική, να το πω δημοσκοπικά πάντα, έτσι, όπου θα μπορούσαν να το κατατάξουν ενδεχομένως πρώτο κόμμα ή και αυτοδύναμο, επιτρέψτε μου να πω.
0: Επομένως, είμαστε μόλις 3 εβδομάδες.
1: Εννοείται. Ισχύει αυτό, ωστόσο είναι προφανές ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, φάνηκε ότι διαθέτει ένα πολιτικό κεφάλαιο, δεν είχε εξαντληθεί. Έτσι, επομένως δεν μιλάμε για ένα τυχαίο πρόσωπο, για ένα πρόσωπο που ήρθε σήμερα από το πουθενά. Επομένως υπάρχει.
0: Νομίζω
1: αυτό.
0: Νομίζω είναι ο φυσικός ηγέτης αυτή τη στιγμή της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Ήρθε να καλύψει το κενό που δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να καλύψει, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Δεν θα το έλεγα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνει έτσι η πολιτική.
1: Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Νομίζω το θέμα είναι να κάνουμε πολιτική, όχι να μπαίνουμε σε ανταγωνισμό μεταξύ κομμάτων. Mm-hmm. Το θέμα είναι να κάνουμε πολιτική, να βρίσκουμε τις συγκλήσεις, να βρίσκουμε διαφωνίες και να κάνουμε τις υπερβάσεις. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξο Τσίπρας είναι όντως και φαίνεται από την εμφάνιση στις μόλις 3 εβδομάδες. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού η Ελλάς είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα με επιτρέψετε, βλέπουμε μία πολύ μεγάλη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω ποσοστά. Αυτό σημαίνει ότι η δεξιά έχει πια στα δάνη που λέμε πιο λαϊκά σε χαμηλά ποσοστά. Από τις ευρωεκλογές μέχρι τώρα έχει χάσει κι άλλο από τη δυναμική της, ενώ ξαναλέω παραμένει σε πολύ υψηλή συσπήρωση. Η Ελλάς σε κάθε δημοσκόπηση αυτό που βλέπουμε ότι ανεβαίνει. Θα χρησιμοποιήσω τη φράση που είπε ο διευθυντής του Προέδρου μας, ο Γιώργος Βασιλιάδης, ότι η δεύτερη θέση είναι αφετηρία ευθύνης, τίποτα παραπάνω από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ευθύνης, ξαναλέω, απέναντι σε αυτό το οποίο μας έχουν κατατάξει οι πολίτες στη συνείδησή τους, και ευθύνης να κάνουμε την πολιτική ξανά με έναν τρόπο ελκυστική προς τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και να αλλάξουμε πραγματικά την πολιτική και τον τρόπο συνολικά της πολιτικής στη χώρα μας. Όχι απλώς λοιπόν μια πολιτική αλλαγή, αλλά μια αλλαγή πολιτικής που θα μας ξαναδώσει εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός και ταυτόχρονα θα δώσουμε και εμείς αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Γιατί θα με επιτρέψετε, κάθε νίκη, κάθε εκλογική νίκη της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης στη χώρα μας, από τον πόλεμο και μετά, όχι από τη μεταπολίτευση, από τον πόλεμο και μετά, κάθε νίκη της δημοκρατικής παράταξης ήταν νίκη του λαού. Ήταν όταν ο λαός πήρε στα χέρια του την υπόθεση αυτή και την έφερε εις πέρας. Οι νίκες προοδευτικής παράταξης δεν είναι απλά εκλογικές νίκες. Είναι νίκες που σχετίζουν την αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού. Και αυτό θέλουμε να ξανακάνουμε. Mm-hmm. Να πάρει ο ελληνικός λαός τη τύχη του ξανά στα χέρια του. Να νιώσει ότι πραγματικά μπορεί.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε και μαζί όλα τα ζητήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ θερμά, το ραδιόφωνο είναι το πιο ωραίο μέσο και χαίρομαι πάρα πολλές φορές όταν το κάνουμε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι. Κρέτα One 102,3. Δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη. Και στη μία η αθλητική ενημέρωση από το Μάνο Σουριά. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο. Τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Και βεβαίως από το Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας. Πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρετούν αυτή την ώρα στο βαρύ Πετροχανίων συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Συνεχίζεται σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου που συγκλώνησε την Κρήτη και το Πανελλήνιο. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Η αποχώρησή μου δεν συνδέεται με την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ξεκαθάρισε στο Creta One 102,3 ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, παρά το γεγονός ότι οι δύο ανακοινώσεις έγιναν με διαφορά λίγων ωρών. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη και της Επισκοπής Ρεθύμνου Τάκης Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου απολογούνται σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση των Βοριζίων σχετικά με την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί με υψηλό βαθμό στέλεχος της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρετούν αυτή την ώρα στο Βαρύπετρο Χανίων συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλα Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο από το 43χρονο ενοικιαστή της. Συνεχίζεται σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου που συγκλώνησε την Κρήτη και το Πανελλήνιο. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Η αποχώρησή μου δεν συνδέεται με την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ξεκαθάρισε στο Creta One 102,3 ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, παρά το γεγονός ότι οι δύο ανακοινώσεις έγιναν με διαφορά λίγων ωρών. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη και επισκοπής Ρεθύμνου Τάκης Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Δύο γυναίκες ηλικίας 45 και 47 ετών συνελήφθησαν στα Χανιά καθώς φέρονται να προκάλεσαν αναστάτωση σε πτήση από τη Βαρσοβία. Κατά τη σύλληψή τους, η μία επιτέθηκε σε αστυνομικό τραυματίζοντάς τον στο χέρι και οδηγώντας τον στο νοσοκομείο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί με υψηλό βαθμό στέλεχος της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

Κι εγώ σε κλείνω, αν θες να μείνω. Να ακούσω. Γίνε αγάπη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης αποχαιρέτησαν στο Βαρύ Πετροχανίων συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλα Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο από το 43χρονο ενοικιαστή της. Συνεχίζεται σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου άγγελου που συγκλώνησε την Κρήτη και το Πανελλήνιο. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Η αποχώρησή μου δεν συνδέεται με την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ξεκαθάρισε στο Creta One 102,3 ο πτέραρχος, εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, παρά το γεγονός ότι οι δύο ανακοινώσεις έγιναν με διαφορά λίγων οργών. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη και της Επισκοπής Ρεθύμνου Τάκης Γκόνια, σε ηλικία 54 ετών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά σε εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στο Λασίθι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στη Θέο. Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται. Με ευρεία πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή που είχε καταθέσει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε να ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία 3 εισαγγελέων που υπηρετούν στο Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συνεγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα έμπολα σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό. Ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της, για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Creta One θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, την οποία μπορείτε να βλέπετε μπαίνοντας στο creta1.gr και πατώντας το κόκκινο, όχι το μπλε. Το μπλε κουμπί, μας βλέπετε ζωντανά στο κόκκινο, μας ακούτε ζωντανά. Και από τα δύο μπορείτε από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου 2026, μια ημέρα που δυστυχώς δεν ξεκίνησε ευχάριστα, ξεκίνησε αντίθετα με την τραγική είδηση θανάτου του Τάκη Γκόνια. Ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη και της Επισκοπής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα υγείας, σκοπώντας θλίψη, συγκίνηση και στεναχώρια στο σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου και ένα παραπάνω εδώ στην Κρήτη, καθώς όπως είπαμε, δύο από τους σταθμούς της προπονητικής του πορείας ήταν εδώ στο Ηράκλειο. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος δημιούργησε μια μεγαλύτερη καριέρα, πιο μακρόχρονη καριέρα, δυστυχώς η μοίρα δεν το επέτρεψε να κάνει το ίδιο και στην προπονητική, ως ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος ήταν και αυτός που ανακοίνωσε την τραγική αυτή είδηση. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό το τραγικό αυτό περιστατικό πριν περίπου τρεις ώρες, το θανάτου του Τάκη Γκόνια. Γεννημένος στη Λιβαδιά, στη Βιωτία, ο Τάκης Γκόνιας έκανε τα πρώτα του βήματα εκεί στην περιοχή, στην τοπική ομάδα του ΠΑΟ Κυριακίου, σε ηλικία 17 ετών. Δεν άργησαν να τον εντοπίσουν οι άνθρωποι του Λεβαδιακού, οι οποίοι τον ενέταξαν στο δυναμικό τους το 1988 και για 4 ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκε με την ομάδα της Βιωτίας, εκεί όπου πραγματικά έδειξε όλες τις πλούσιες πτυχές του ποδοσφαιρικού του ταλέντου. Από εκεί έκανε το μεγάλο άλμα, το μεγάλο βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία, μετακόμισε στον Ολυμπιακό, στον οποίο έμεινε για 4 χρόνια, από το 1992 μέχρι το 1996, καταγράφοντας 57 συμμετοχές, με τον Ηρακλή να είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του. Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από την Ισπανία και τη Sporting Gijón πριν επαναπατριστεί για λογαριασμό του Πανηλιακού, του Πανιωνίου, του Ηρακλή, και έκλεισε την εν Ελλάδη ποδοσφαιρική του καριέρα και πάλι στον Ολυμπιακό την περίοδο 2003-2004, για να ακολουθήσουν δύο μικροί σταθμοί στην ποδοσφαιρική του πορεία στο εξωτερικό, στην Ιταλία, με την Μεσίνα και την Κροτόνε. Στη συνέχεια κάπως αποσύρθηκε από το άμεσο ποδοσφαιρικό προσκήνιο. Ήταν σχολιαστής, από τους πρώτους σχολιαστές που είχαμε στην ελληνική τηλεόραση. Ανέλυε παιχνίδια του Champions League και πολλών και άλλων και διάφορων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με το golf, ένα άθλημα στο οποίο κανείς δεν γνώριζε ότι είχε και εκεί ταλέντο, εκτός από το ποδόσφαιρο. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να αγωνίσεται σε επαγγελματικό επίπεδο με την ομάδα της Λιφάδας. Δεν μπόρεσε όμως να αντέξει για καιρό μακριά από τον χώρο του ποδοσφαίρου, οπότε και ξεκίνησε την προπονητική του πορεία, την προπονητική του καριέρα. Η ομάδα εκεί της Γλυφάδας ήταν η πρώτη η οποία του έδωσε
τις τύχες της και την καθοδήγηση το 2013, μέχρι που μπήκε στη ζωή του η Κρήτη το 2015. Η πρώτη επικριτικού εδάφους να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ήταν με την ομάδα της Επισκοπής, της Επισκοπής Ρεθύμνου, στην οποία έμεινε για έναν χρόνο. Επέστρεψε στην Αθήνα για την Καλλιθέα και την αγωνιστική χρονιά 2017-2018, τότε εν μέσω μιας μεταβατικής περίοδου για τον Εργοτέλη, τότε που στα διοικητικά δρόμενα της ομάδας του Μαρτινέγκο ενεπλάκει ο Μάγκετ Σάμι, ο Αιγύπτιος γνωστός παράγοντας, με τον Γιώργο Τουτζάρη να είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Εργοτέλη και επέλεξε τον Τάκη Γκόνια ως προπονητή. Σε μια περίοδο, ξαναλέμε, που μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Εργοτέλης έπρεπε όχι απλά να βρει προπονητή, να βρει και παίκτες. Ήταν ένα μακρύ καλοκαίρι τότε για τον Εργοτέλη, με έντονες διοικητικές ζυμώσεις, μέχρι που έκλεισε η ενασχόληση, αν θέλετε η εμπλοκή του κύριου Σάμι με τον Εργοτέλη, και πρόλαβε μέσα σε ένα πραγματικά μικρό χρονικό διάστημα, θυμάμαι, την αποστολή του Εργοτέλη να φεύγει για προετοιμασία και να μην έχει ουσιαστικά καν 16άδα. Κατάφερε πάντως σε συνεργασία με τον Γιώργο Τουτζάρη, ο Τάκης Γκόνιας, να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο μπορεί να μην είχε στο ξεκίνημά του την αγωνιστική πορεία που περίμεναν πολλοί στο πρωτάθλημα της Super League 2. Τότε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, έμαθα πολλά περισσότερα για το build-up, αυτό το οποίο στο ποδόσφαιρο σήμερα είναι μια βασική προτεραιότητα στον τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού. Να ξεκινά λοιπόν με πάσα η μπάλα από τον τερματοφύλακα και να αναπτύσσει το παιχνίδι και όχι με κάποιο ελεύθερο, με κάποιες μακρινές μπαλιές. Λάτρης του build-up από Γκόνιας, ο οποίος έμεινε στον Εργοτέλη μέχρι που θέλησε ο κύριος Σάμι, αναγνωρίζοντας την ικανότητα και το ταλέντο του και τις δυνατότητες του, θέλησε να τον πάρει στην Αίγυπτο και στην ομόσταυλη τότε του Εργοτέλη ομάδα της Wadi Degla. Αυτή ήταν ουσιαστικά και η σημαντική ομάδα, η πρώτη ομάδα, γιατί ο κύριος Σάμι είχε έτσι πολυσχηδή δράση στα αθλητικά δρόμενα, και στο ποδόσφαιρο λοιπόν είχε τη Wadi Degla στην Αίγυπτο και πήρε εκεί τον Γκόνια προπονητή, ο οποίος έμεινε για 2 χρόνια μέχρι και το 2020 και έκτισε ένα αρκετά καλό όνομα στον χώρο του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Ήταν ένας από τους πιο γνωστούς και αναγνωρίσιμους προπονητές στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την ομάδα των Pyramids να είναι η τελευταία της προπονητικής του καριέρας το 2023. Έκτοτε και μέχρι δυστυχώς σήμερα που έφυγε από την ζωή, το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε δεν του επέτρεπε να βρίσκεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις. Αρκετά τα συλληπιτήρια που έχουν βγει για το θάνατο του Τάκη Γκόνια, πραγματικά μια απίστευτα δυσάρεστη είδηση που έρχεται λίγες μέρες μετά την εξίσου τραγική είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Το ποδόσφαιρο, λίγο νεότερος ο Άντζας από τον Γκόνια, το ποδόσφαιρο λοιπόν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έχασε 2 σημαντικούς ανθρώπους και κυρίως τόσο νέους. Ελαφρύ το χώμα, να είναι καλά εκεί που πάει ο Τάκης Γκόνιας, και εξυπακούεται θερμά και ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του.

Ξεκίνησαμε δυσκόλως με αυτή τη δυσάρεστη είδηση, με αυτό το δυσάρεστο περιστατικό το οποίο είχαμε, το οποίο έχει σκιάσει ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, ένα παραπάνω εδώ στο Ηράκλειο και την Κρήτη, με τον θάνατο του Τάκη Γκόνια. Και μοιραία σκίασε και την ευχάριστη είδηση που είχαμε που έχουμε σήμερα σε καθαρά αγωνιστικό πλαίσιο και έρχεται από τον χώρο του μπάσκετ. Από τον χώρο του μπάσκετ και από το πρωτάθλημα της Elite League πλέον, στο οποίο και τυπικά τη νέα αγωνιστική χρονιά θα μετέχει η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Θυμάστε που προκαιρό είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο Κρέτα Γουάν τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Μαραγκάκη, ο οποίος μας είχε μιλήσει για την κίνηση αυτή να διεκδικήσει μια θέση πρόσκλησης στο πρωτάθλημα της Elite League, η ομάδα της αναγέννησης, μια ομάδα η οποία πληρεί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που είχε θέσει η Ομοσπονδία και ήταν μάλιστα και μια δύσκολη προσπάθεια, καθώς ενδιαφέρον είχαν δείξει επίσης άλλες δύο οι ιστορικές ομάδες στον χώρο του μπάσκετ, όπως είναι ο Απόλλωνας Πάτρας και ο Sporting. Τα επιχειρήματα της κριτικής πλευράς στην παρουσίαση η οποία έγινε έπεισαν τους διοικούντες την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόφασή της να δοθεί το δικαίωμα συμμετοχής στην Elite League, στην ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Ανεβαίνει σίγουρα αισθητά το επίπεδο του κρητικού και ηρακλειώτικου μπάσκετ, το οποίο μετά από αρκετά χρόνια θα έχει και πάλι ομάδα στη δεύτερη τάξη εθνική κατηγορία. Και κρίνοντας από τις κινήσεις που γίνονται, πρωτίστως θα σταθώ στο διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο και δευτερευόντως στο αγωνιστικό. Στις κινήσεις αυτές οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου δείχνουν όλα αυτά ότι η ομάδα αυτή δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, δεν θα είναι ένα ασανσέρ. Έτσι ελπίζουμε και έτσι ξαναλέω δείχνουν τα πεπραγμένα μέχρι τώρα των ανθρώπων της αναγέννησης. Πλέον θα αρχίσει ο σχεδιασμός της ομάδας από τη στιγμή που έχει την έγκριση για την συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Elite League. Θα έχουμε τις ανανεώσεις, αποχωρήσεις, μεταγραφές, τον σχεδιασμό δηλαδή, τον αγωνιστικό σχεδιασμό, προκειμένου να είναι έτοιμη για την εννοείται παρθενική της παρουσία σε αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βλέπουμε και θα τα συζητάμε στην πορεία, το ποιοι θα είναι δηλαδή οι αγωνιστικοί στόχοι. Εικάζω ότι πρώτος στόχος θα είναι να σταθεροποιηθεί, να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, να σταθεροποιηθεί και βέβαια αν το καταφέρει αυτό σε πρώτη φάση, σε βάθος χρόνου ενδεχομένως, αν υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες, να μπορέσει γιατί όχι να διεκδικήσει την παρουσία της και στην Basket League. Έτσι λοιπόν, μετά την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, διαμορφώθηκε ο χάρτης της Elite League για την νέα αγωνιστική χρονιά. Η Elite League, όπως λέγαμε εμείς οι boomers, οι παλιότεροι, η Α2, η πάλι ποτέ Α2 εθνική κατηγορία. Τώρα λέγεται Elite League. Εκεί λοιπόν βλέπουμε, συγγνώμη, καλές ομάδες, παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ. Ξεχωρίζει η ομάδα του Πανιωνίου, η οποία δεν κατάφερε την περασμένη αγωνιστική χρονιά να κρατηθεί στην Basket League, υποβάστηκε, βρίσκεται λοιπόν, θα είναι από τους αντιπάλους της αναγέννησης στην νέα αγωνιστική χρονιά. Η ομάδα του Παπάγου, επίσης μια παραδοσιακή δύναμη στον χώρο του μπάσκετ, με μακρά πορεία και στο πρωτάθλημα της τότε Α1, αντίπαλος και του Ηράκλειο, επικές μάχες και τα χρόνια. Η Μεγαρίδα, ο Πρωτέας Βούλας, η Χαλκίδα, το Ψυχικό, το Λαύριο, που και αυτό είχε πορεία και στην Basket League, ο Κόρυβος, ο Πανερυθραϊκός, ο Γυμναστικός Σύλλογος Οφάδων, το Πεύκο, η ομάδα του Πειραματικού Πεύκο, ο Αμίντας, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, η Κομωτινή, ο Γλάφκος και όπως προείπαμε ο Πανιώνιος θα είναι οι ομάδες οι οποίες μαζί με την αναγέννηση
θα συνθέσουν το νέο πρωτάθλημα της Elite League για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Περιμένουμε λοιπόν την αναβάθμιση και την αγωνιστική της ομάδας και γενικά του μπάσκετ εδώ στο Ηράκλειο. Εν αναμονή βέβαια των εξελίξεων για τα μπασκετικά δρόμενα του Όφη, γιατί τώρα μετά την και τυπικά ολοκλήρωση της συνεργασίας με την απερχόμενη επιτροπή, περιμένουμε βάσει και των ανακοινώσεων που είχαμε πρόσφατα από τον Εραστέχνη Όφη την γνωστοποίηση των επαφών που έχουν γίνει, που εικάζω ότι θα γίνουν μόλις οριστικοποιηθούν οι εξελίξεις. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι έχουν γίνει συγκεκριμένες επαφές των ανθρώπων του Εραστέχνη Όφη με επιχειρηματίες που έχουν την όρεξη, τη θέληση και την οικονομική δυνατότητα να αναλάβουν τις στοίχες του τμήματος μπάσκετ. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα φέρουν αυτές οι εξελίξεις. Μακάρι να μπορέσει και η Όφη να βρεθεί, να βρει έτσι μια ισχυρή διοικούσα επιτροπή, η οποία να έχει να συνεχίσει και το αγωνιστικό, αλλά κυρίως το εξωαγωνιστικό έργο, το εξαιρετικό αξιέπαινο εξωαγωνιστικό έργο το οποίο είχε η απερχόμενη με έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση. Γιατί ο αθλητισμός πρέπει να συνδέεται και με τις αξίες αυτές.

0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 2 λεπτά μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε ας μην ανοίξουμε τώρα συζήτηση για τον Όφη. Εξάλλου δεν έχουμε και κάτι συνταρακτικό για να μην σας κρατώ σε αγωνία. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στα μέτωπα τα οποία υπάρχουν. Περιμένουμε μέσα στις προσεχείς ημέρες να έχουμε τις επόμενες κινήσεις. Θα τα δούμε όμως στο δεύτερο μέρος περισσότερο τα θέματα του Όφη. Έχουμε λοιπόν 2 λεπτά, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο Απόστολος γράφουν για τον Τάκη Κόνια, τα συλληπιτήρια, και εκφράζουν τη στεναχώρια και την θλίψη του. Ο Μανώλης προσθέτει: ήταν ιδιόρυθμος χαρακτήρας αλλά εξαιρετικός στο ποδόσφαιρο, αυτό που λέμε μπροστά για την εποχή του. Το λέω γενικά ότι όταν φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος, προφανώς όλοι στεκόμαστε στην παρουσία και την προσφορά του στον όποιο χώρο στον οποίο έχει δραστηριοποιηθεί, και κάποια πράγματα μπορεί να ακούγονται υπέρμετρα κολακευτικά, αλλά τουλάχιστον θα μιλήσω για τον εαυτό μου, προτιμώ να μην πω κάτι παρά να πω κάτι ψεύτικο. Ναι, είχε μια ιδιομορφία, ιδιορυθμία ο χαρακτήρας του Τάκη Κόνια, ήταν έτσι λίγο αιμονικό σε κάποια πράγματα, αλλά πίστευε και στις δυνατότητές του και στις γνώσεις του και στις ικανότητές του. Οπότε αυτό ενδεχομένως να ήταν που έτσι δημιουργούσε αυτή την εικόνα που περιγράφεται στα μηνύματά σας. Μακάρι να βρεθεί το μπάσκετ του Ηρακλείου και πάλι στην πρώτη γραμμή με τέτοια γηπεδάρα και να μην έχουμε αγώνες της προκοπής. Αν για την γηπεδάρα αναφέρεσαι στο κλειστό στα 2 αυράκια, η αναγέννηση δεν πρόκειται να παίζει εκεί. Θα παίζει στο Αρκαλοχώρι, στο γήπεδό της. Αυτό εξάλλου το είχαμε συζητήσει και μας το είχε πει και ο κύριος Μαραγκάκης, ο πρόεδρος του συλλόγου, στην προημερών συζήτηση την οποία είχαμε εδώ στο Creta One. Γενικά μιλώντας, συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό το γήπεδο μακάρι να έχει και μια ομάδα πρώτης γραμμής. Και για Μουντιάλ έχουν έρθει μηνύματα. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισό του δεύτερου μέρους, καθώς θα έχουμε και μια συζήτηση σήμερα για ένα όχι πολύ διαδεδομένο και γνωστό άθλημα, αλλά με έναν και με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά ένας μύθος, χωρίς να είναι ίχνος υπερβολής τη λέξη που χρησιμοποιώ, στον συγκεκριμένο χώρο. Όλα αυτά όμως μαζί και με τα του Όφη και τα του Μουντιάλ και τα υπόλοιπα μηνύματα στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Κρέταμαν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Απίνος στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος αφήνοντας το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που είχαμε στο πρώτο. Θα επιστρέψουμε βέβαια στην συνέχεια, στα επόμενα θέματα τα οποία θα έχουμε, για να πάμε σε ένα χώρο, για να πάμε σε ένα άθλημα στο οποίο, με το οποίο μάλλον έχουμε ασχοληθεί ξανά και στο παρελθόν, όχι μόνο για το αγωνιστικό του σκέλος, αλλά και για το εξωαγωνιστικό. Και αναφερόμαστε βέβαια σε όλες αυτές τις επιδράσεις που έχει το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης σε πολλές συγκεκριμένες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ακούγοντας το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης στη χώρα μας, ένα είναι το όνομα το οποίο είναι τα τελευταία πολλά χρόνια άρρηκτα δεμένο μαζί του. Είναι το όνομα του Ολυμπιονίκη, του Παναγιώτη Γκιόνι, τον οποίο με χαρά καλωσορίζουμε στην ΑΛΕΑ ξεφωνική μας γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: 6 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι κατ' εμέ το μεγαλύτερο από τα πολλά επιτεύγματα τα οποία έχεις σημειώσει στην καριέρα σου. Είναι και για σένα έτσι?
1: Εντάξει, σίγουρα είναι. Όταν σκέφτεσαι να πας σε μια συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες και έχεις καταφέρει να έχεις 6, σίγουρα είναι τεράστια η χαρά και η τιμή να το πετυχαίνεις και η περηφάνεια που νιώθεις. Σίγουρα το μόνο που μου μένει έτσι λίγο σαν ποικιλία είναι ότι δεν έχω καταφέρει ακόμα στις συμμετοχές μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες να πετύχω έτσι ένα πολύ μεγάλο στόχο. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Έχουμε σε 2 χρόνια και την Ολυμπιάδα στο Λος Άντζελες. Θα προσπαθήσω να καταφέρω και αυτή την πρόκληση, κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ίσως την τελευταία μου να, γιατί εντάξει σίγουρα θα είναι και τελευταία, αν τα καταφέρω, να γίνει και κάτι καλό. Mm-hmm. Να συνδυάσει με κάτι καλό, με μια επιτυχία.
0: Αφορμή της συζήτησης, βέβαια δεν χρειάζεται αφορμές ιδιαίτερες για να μιλάς με έναν αθλητή του επίπεδου του Παναγιώτη Γκιόνι, ήταν η παρουσία σου εδώ στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του camp του Δήμου Ηρακλείου, όπου μίλησες στα παιδιά για το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Ένα άθλημα το οποίο κατ' εσέ έχει την αναγνώριση που αξίζει εδώ στη χώρα μας?
1: Δεν θεωρώ ότι έχει την πολύ μεγάλη αναγνώριση, γιατί εντάξει, αγωνίζομαι πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, είναι πιο επαγγελματικά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη του αθλήματος. Εντάξει, στην Ελλάδα λίγο πολύ όλοι ασχολούμαστε περισσότερο με τα μεγάλα αθλήματα, με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά δεν είναι και ένα άθλημα το οποίο περνάει και απαρατήρητο. Πλέον έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και μέσω των social και μέσω των επιτυχιών που έχουμε με την εθνική ομάδα. Έχει γίνει κάποια διαφήμιση και μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αρκετά παιδάκια αγωνίζονται σιγά σιγά, ασχολούνται με το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Υπάρχουν εγγραφές περισσότερες, κάτι το οποίο μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και χαίρομαι και εγώ, γιατί έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου γι' αυτό. Συνήθως δεν έχουμε πολύ μεγάλη προβολή, αλλά τουλάχιστον όταν υπάρχει Ολυμπιακή χρονιά στην τηλεόραση παίζει κάποιος αγώνες και πάντα όταν βλέπει ο κόσμος κάποια παιχνίδια, είτε δικά μου είτε συναθλητή μου, αυτομάτως υπάρχει και μεγαλύτερη προβολή και περισσότερες εγγραφές. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι γενικά είμαστε πολύ πίσω στο συγκεκριμένο άθλημα.
0: Τη στιγμή που είναι ένα άθλημα το οποίο προσφέρει πολύ σημαντικά ωφέλη ακόμα και σε επαγγελματίες αθλητές, θυμάμαι σε μια προετών συνέντευξη που είχαμε τον αείμνηστο πλέον Νίκο Σαργκάνη, έλεγε ότι βασικό κομμάτι της προετοιμασίας του για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ήταν το πικ-πονγκ.
1: Ήταν, νομίζω, το έχουν, επειδή το ξέρω, έχω γνωρίσει και άλλους τροματοφυλακές, είχα την τύχη να γνωρίσω και τον Κάρολ που έπαιζε στον Ολυμπιακό.
0: Α, τώρα Κάρολ.
1: Νομίζω ήταν
0: και εδώ στον
1: Όφη, νομίζω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, τον είχα γνωρίσει σε ένα εντελώς τυχαία, με ένα κοινό γνωστό, σε μια βάφτιση, νομίζω, ήμασταν. Και μου είχε πει ότι οι τροματοφύλακες παίζουν πάρα πολύ πικ-πονγκ και τα αντανακλαστικά. Γιατί χρειάζονται πολύ καλά αντανακλαστικά, οπότε τους βοηθούσε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Και σίγουρα, εντάξει, όντως το πιπόνγκ σου δίνει τρομερά αντανακλαστικά, αλλά πλέον έχει γίνει ένα πολύ δυναμικό άθλημα, θέλει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Είναι γυμνάζει όλο το σώμα, είναι ένα άθλημα νομίζω που τα παρέχει όλα. Και γρήγορη σκέψη και ακονίζει το μυαλό. Νομίζω ότι πραγματικά έχει αρκετά ωφέλη.
0: Και αν κρίνουμε από εσένα που συνεχίζει να είσαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, δεν δείχνει να έχει και έναν συγκεκριμένο περιορισμό, ηλικιακό περιορισμό.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχει. Δηλαδή και εγώ τώρα οι περισσότεροι αθλητές και υψηλού επίπεδου στην ηλικία μου έχουν σταματήσει ή παίζουν σε πιο χαμηλό επίπεδο. Εγώ δεν ξέρω, ίσως είμαι λίγο εξαίρεση στον κανόνα. Έχει, δηλαδή και εγώ δεν έχω την ίδια ταχύτητα, την ίδια φρεσκάδα που είχα πριν 10 χρόνια. Και σίγουρα δεν μπορώ να έχω και τη σταθερότητα που είχα πιο παλιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε ένα τουρνουά, ας πούμε, που μπορεί να διαρκέσει 3-4 μέρες, που έχει 2 παιχνίδια τη μέρα, πριν 10 χρόνια θα τα έβγαζα πιο εύκολα τα παιχνίδια. Τώρα, άμα παίξω 2 παιχνίδια τη μέρα, την επόμενη μέρα είμαι πολύ κουρασμένος, δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο. Απλά θεωρώ ότι επειδή είμαι ακόμα σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αυτό μου δίνει δύναμη και παίζω ακόμα.
0: Τι ήταν αυτό το οποίο σε κέρδισε ως παιδί, φαντάζομαι, έφηβο, να ασχοληθείς με την επιτραπέζια της σφαίρισης και να φτάσεις σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο βρίσκεσαι?
1: Εντάξει, θυμάμαι ότι από την πρώτη στιγμή που έπιασα ρακέτα, μπαλάκι, μου κίνησε έτσι το ενδιαφέρον, μου άρεσε έτσι όλο το... Τώρα όταν είσαι παιδάκι, ακόμα και ο ήχος που ακούς, δηλαδή από το τραπέζι και από το μπαλάκι, μπορεί να σου κινήσει την περιέργεια. Μ' άρεσε γιατί ίσως, ό,τι λέγανε δηλαδή, ότι που είχα ταλέντο και πολύ γρήγορα έτσι, δηλαδή μέσα σε 1-1,5 χρόνο εξελίχθηκα και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Δηλαδή θυμάμαι ότι στην ηλικία ξεκίνησα 9 και μέσα σε 2 χρόνια είχαμε βγει πρωταθλητές στους Παμπέδες. Αυτό λίγο μου έδωσε έτσι το κίνητρο, γλυκάθηκα, μου άρεσε όλη το, πώς να το πω, και σαν παιχνίδι, αλλά και όλο αυτό του αθλητισμού. Και σιγά σιγά με τα χρόνια δεν το καταλαβαίνεις κάποιες φορές, δηλαδή ακόμα και όταν σπούδασα, που στα 18 μου πέρασα στην οδοντιατρική, δεν ήξερα ακόμα αν θα το ακολουθήσω επαγγελματικά, αν θα γίνω οδοντίατρος. Ερχόταν σιγά σιγά, μέχρι που τελικά κατασταλάξα στα 24, εκεί στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Κατάλαβα ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω επαγγελματικά.
0: Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο όλοι μας, έστω και μία φορά στη ζωή μας,
1: λίγο πολύ έχουμε παίξει. Ναι, λίγο πολύ.
0: Σαν παιχνίδι.
1: Αλλά
0: ενώ ότι δεν έχει την αντίστοιχη δημοτικότητα ως άθλημα, ενώ πολλοί το αντιμετωπίζουν ως παιχνίδι, δεν είναι τόσο πολύ ποσοτικά όσο το ακολουθούν ως άθλημα.
1: Ναι, και όμως όταν κάποιος βρει ένα τραπέζι κάπου, θέλει να παίξει σαν τρελός. Δηλαδή έχει τύχει, ας πούμε, με φίλους μου που να είμαστε κάπου και να έχει ένα τραπέζι και να μην διακολλάνε. Εντάξει, εγώ επειδή είμαι συνέχεια προπονή.

0: Τελικό που έχεις βαθιά γνώση αγωνιζόμενος σε επαγγελματικό επίπεδο, ποιες είναι οι διαφορές που έχει το επαγγελματικό, να το πούμε, η επαγγελματική επιτραπέζα της Φέρυσης με την ερασιτεχνική?
1: Είναι πολύ οργανωμένη. Δηλαδή θυμάμαι 2 χρόνια που έπαιζα στην ομάδα της Μπορούσια, που εντάξει είχα την τύχη να είμαι και συμπαίχτης με τον Τίμο Μπολ, ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Θυμάμαι ότι ένιωσα λες και ήμουν σε ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή είχαμε από πίσω, είχαμε προπονητή, γυμναστή, φυσιοθεραπευτή, ανθρώπους να δουλεύουν για τη διαφήμιση, για το πώς θα διαφημίσουν ένα παιχνίδι. Υπήρχε, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πάρα πολύ χορηγή και στην Πολωνία ακόμα, που παίζω τώρα, που είμαι 9 χρόνια εκεί. Θυμάμαι ότι σε σχέση με όταν πρωτοπήγα, πριν 9 χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή πριν 9 χρόνια ήταν αυτή λίγο ακόμα έτσι πιο ανοργάνωτη, πιο τέτοιο. Τώρα υπάρχει οργάνωση, προσωπικό, πολύ επαγγελματισμός. Θεωρώ απλά ότι σε κάποιες χώρες πραγματικά αυτό που το διαφημίζουν, τους αρέσει αυτό σαν άθλημα και το διαφημίζουν. Εντάξει, ίσως στην Πολωνία δεν έχει... Σαν άθλημα θεωρείται νομίζω από τα top 3, γιατί δεν έχουν ούτε μπάσκετ, δεν έχουν ούτε καλό ποδόσφαιρο σαν πρωτάθλημα. Mm-hmm. Οπότε ασχολούνται πιο πολύ με τα μικρά αθλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή το βόλεϊ νομίζω είναι το καλύτερο του άθλημα, handball, ping-pong. Mm-hmm. Αλλά στη Γερμανία που είναι ας πούμε το ποδόσφαιρο το νούμερο 1,
0: αλλά η Γερμανία είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί και στο μπάσκετ είναι σε υψηλό επίπεδο και στο handball είναι σε υψηλό επίπεδο και εννοείται και στην Επιτροπή.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω γενικά ότι στην Ελλάδα ακόμα και μια μεγάλη επιτυχία να συμβεί.
0: Αυτό ήταν που θα σε ρωτούσα τώρα.
1: Θα την προβάλλουμε για 1-2 μέρες και μετά θα ξεχαστεί. Δηλαδή είναι όταν βλέπουμε σε όλα τα site όλα να ασχολούμαστε ακόμα για μια μεταγραφή στο τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, ακόμα και τέτοιο. Είμαστε λίγο, έχουμε άλλη νοοτροπία. Δηλαδή θα ασχοληθούμε μία μέρα.
0: Εμείς ευχόμαστε να συνεχίσεις να καταφέρεις να βρεθείς και στο Λος Άντζελες, να γίνουν 7 οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τώρα ομολογώ ότι δεν έχω ψάξει. Αν υπάρχει άλλος Έλληνας αθλητής που να έχει δώσει το παρόν. Ναι, για 7 όχι. Και να κλείσεις αυτή την μακρά απόλυτα επιτυχημένη πορεία, εκπληρώνοντας και το στόχο να πάρεις και ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, που από ό,τι μας είπες πριν είναι η μεγάλη σου επιδίωξη. Σε ευχαριστώ θερμά, Παναγιώτη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Δέσει, να πάμε και, στο, και στα θέματα του, του Μουντιάλ. Όταν και μόνο μετράς Ολυμπιακούς αγώνες ή εν πάση περιπτώσει διοργανώσεις που γίνονται ανά τετραετία, είτε είναι Eurobasket, είτε είναι Eurobasket, είτε ευρωπαϊκό, δηλαδή είτε παγκόσμιο σημαντικό άθλημα, όταν λοιπόν μετράς μόνο 6 Ολυμπιακούς αγώνες, 6 διοργανώσεις Ολυμπιακών αγώνων, ζαλίζεσαι. Πόσο μάλλον να συμμετέχεις. Και ο Παναγιώτης Γιώνης το έχει καταφέρει αυτό, 6 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες και να καταφέρει να βρεθεί και στο Λος Άντζελες σε 2 χρόνια στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028. Κάτι το οποίο κατάφερε χθες ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι να συμμετάσχει σε 6 Ολυμπιακούς αγώνες, να συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ, σε 6 παγκόσμια κύπελα, και όχι απλά να συμμετάσχει αλλά και να σκοράρει. Και έρχονται τώρα σήμερα, σε συνέχεια των όσων λέγαμε χθες, οι fans του Ρονάλντο και haters του Μέση, γιατί είπαμε ότι εμείς έχουμε βρει τώρα εδώ αυτή την ιστορία. Να στέκονται σε αυτό το επίτευγμα. Σκόραρε λοιπόν χθες ο Κριστιάνο, πέτυχε τα 2 από τα γκολ της Πορτογαλίας και δημιούργησε το δικό του ρεκόρ να σκοράρει σε 6 Μουντιάλ, σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση έκανε το ρεκόρ πρώτο σκόρερ, έφτασε στα 18, θα δούμε που θα σταματήσει. Ο Κριστιάνο 6 Μουντιάλ. Θα δούμε, ικανό τον έχω να πάει και σε 7ο. Η βιολογική του ηλικία είναι κατά πολύ μικρότερη του αριθμού των χρόνων που εκεί στην πλάτη του. Φυσική του κατάσταση δηλαδή είναι κατά πολύ νεότερο για 40+ ποδοσφαιριστή. Έτσι λοιπόν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της χθεσινής μέρας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στους αγώνες του προγράμματος του Μουντιάλ. Σκόραρε και έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει πάρει σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο συνεχίστηκε και συνεχίζεται εννοείται και σήμερα και αρχίζει να ξεκαθαρίζει εν πολλής έως απόλυτα για κάποιες ομάδες και σε ένα μεγάλο ποσοστό για κάποιες άλλες, και περιμένουμε τώρα με αγωνία την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων για να δούμε τι μέλη γενέστε. Το Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν ήταν παράσταση για έναν ρόλο, το 5-0 περί των Πορτογάλων, που έδωσαν έμφαση έτσι στο κακό ξεκίνημα το οποίο είχαν, το οποίο κακό ξεκίνημα έκαναν το κακό παιχνίδι, να το πούμε έτσι, το άσχημο αποτέλεσμα έκαναν οι Άγγλοι, οι οποίοι έμειναν στο 0-0 με την Γκάνα και πλέον θα τα δώσουν όλα την τελευταία αγωνιστική. Η Κολομβία επικράτησε του Κονγκό 1-0, η Κροατία νίκησε τον Παναμά επίσης 1-0 στους δύο αγώνες που είχαμε τα ξημερώματα, και έχουμε λοιπόν απόψε στις 10 Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Είναι για τον δεύτερο όμιλο τα δύο αυτά παιχνίδια, τα οποία ξεκινούν παράλληλα γιατί πλέον εδώ έχουν περάσει την τρίτη αγωνιστική. Και στις 4 τα ξημερώματα είναι οι αγώνες της Τσεχίας με το Μεξικό, της Νοτιού Αφρικής με την Νότια Κορέα, και στη 1 τα ξημερώματα οι αγώνες Σκωτία Βραζιλία και Μαρόκο Αϊτή. Όπως είπαμε, έχουν αρχίσει και έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα στους περισσότερους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο το Μεξικό είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, ακολουθεί η Νότια Κορέα με 3, Τσεχία Νότια Αφρική με 1, ανοιχτό λοιπόν εδώ το ενδεχόμενο της δεύτερης θέσης. Στον δεύτερο όμιλο μεγάλη και αμφίροπη μάχη, Καναδάς Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς, από 1 η Βοσνία με το Κατάρ. Παρόμοια και πιο αμφίροπη κατάσταση στο τρίτο γκρουπ. Βραζιλία και Μαρόκο έχουν από 4 βαθμούς, η Σκωτία 3, η Αϊτή είναι ουραγός χωρίς βαθμό. Στο γκρουπ D οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις ευχάριστες εκπλήξεις, εμένα προσωπικά το είπα σε προηγούμενη εκπομπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια από τις ομάδες που
έχουν έτσι θέλξει σε έχω παρακολουθήσει. Έχουν το απόλυτο, 2 νίκες, 6 βαθμούς. Έχουν πάρει την πρόκριση και πάνε για την πρωτιά. Αυστραλία, Παραγουάη, μεγάλη μάχη από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό η Τουρκία. Στον 5ο όμιλο η Γερμανία έχει 6 βαθμούς, η ακτή, η ακτή Λεφαντοστού 3, Κουρασάο και η Σημερινός έχουν από έναν. Στο Group F και εδώ αφιέρωμα τα πράγματα, Ολλανδία, Ιαπωνία με 4 βαθμούς, η Σουηδία με 3, η Τινησία είναι χωρίς βαθμό. Στο Group G η Αίγυπτος στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς, αλλά ανοιχτό το ενδεχόμενο και για την πρώτη θέση. Ιράν και Βέλγιο ακολουθούν με 2 βαθμούς, η Νέα Ζηλανδία ουραγός με 1 βαθμό. Στον επόμενο όμιλο η Ισπανία με 4 βαθμούς, 2 περισσότερους από Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι που έχουν από 2. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη έμεινε στην ισοπαλία, την οποία πήρε την πρώτη αγωνιστική μετά την δεύτερη που είχε τη βαριά ήττα από την Ισπανία. Στο Group I η Νορβηγία με τη Γαλλία έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση και πλέον θα διεκδικήσουν στο επόμενο τελευταίο παιχνίδι την πρωτιά στον όμιλο. Η πρωτιά έχει να κάνει με τις διασταυρώσεις και με το ποιο θα βρεις στα knockout. Έχουν 2 νίκες, 6 βαθμούς, Σενεγάλη και Ιράκ είναι χωρίς βαθμό. Η Αργεντινή επίσης και αυτή έχει ξεμπερδέψει, πάει και αυτή για την πρωτιά, 6 βαθμούς. Αυστρία και Αλγερία θα δώσουν μεγάλη μάχη, ακολουθούν με 3, χωρίς βαθμό η Ορδανία. Στο Group K, Κολομβία 6 βαθμούς, σφράξε την πρόκληση χθες, πάει για την πρωτιά. Πορτογαλία με 4 βαθμούς, δείχνει ότι και αυτή θα ακολουθήσει στην επόμενη φάση. Κονγκό 1 βαθμό, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό. Και στον τελευταίο όμιλο, επίσης ένας εξαιρετικά αμφίρομος όμιλος, η Αγγλία με την Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, η Κροατία 3, χωρίς βαθμό ο Παναμάς και εδώ όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Στο ποδοσφαιρικό όφι, όπως είπαμε, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν έχουμε κάτι νεότερο πέραν των συζητήσεων, των επαφών, των διαπραγματεύσεων, όλα αυτά τα οποία γίνονται στο παρασκήνιο, με την καλή έννοια το παρασκήνιο, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη που ξαναλέμε ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε. Κάποιες περιπτώσεις είναι πιο προχωρημένες, κάποιες άλλες λιγότερο, σε ένα πιο πρώιμο στάδιο. Έχουν πάντως έντονες ζυμώσεις και έντονη κινητικότητα. Στην ομάδα βόλεϊ του Όφη, ο Πέδρο Μολίνα αποτελεί παρελθόν, έλυσε την συνεργασία του με την ομάδα βόλεϊ του Όφη, και εδώ ο σχεδιασμός συνεχίζεται κανονικά. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε να τα μαζέψουμε, να σας στείλουμε τους χαιρετισμούς μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ελπίζω αύριο, που Θεού θέλοντος θα είμαστε και πάλι μαζί λίγο μετά τη μία, να έχουμε μόνο ευχαριστές ειδήσεις, γιατί σήμερα ο θάνατος του Τάκη Γκούνια έχει σκιάσει όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό και όχι μόνο. Από τον Μάνο Σουριά που έδωσε στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά!

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο Βαρύ Πετροχανίων στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεων του Σωτήρου Σικηδία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από το 43χρονο ενοικιαστή της. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαδικασία για το 43χρονο ενοικιαστή που κατηγορείται για τη δολοφονία της, ο οποίος έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στο επίκεντρο των προβληματισμών για την κατάσταση των ενετικών τυχών στο Ηράκλειο βρίσκεται το τμήμα κάτω από το λιμενικό περίπτερο με τον Διευθυντή Ερευνών Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ Νίκο Καμπάνη να επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία του μνημείου. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ανέφερε ότι η περιοχή δέχεται έντονες πιέσεις τόσο από τη θαλάσσια διάβρωση όσο και από τα δομικά φορτία της κατασκευής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του έργου των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Καμπάνης αναφέρθηκε στη μελέτη του ΙΤΕ από το 2015 και στη νέα παρέμβαση που σχεδιάζεται στον Δερματά, η οποία προβλέπει ζώνη προστασίας για την ενίσχυση των τείχων και την επαναφορά της παραλίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ενετικά τείχη δέχονται πλέον και αυξημένα κυκλοφοριακά φορτία, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι με σωστό σχεδιασμό και τεχνικές λύσεις το μνημείο μπορεί να διασωθεί. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Τι μας έλεγαν λοιπόν, δηλαδή η συνθήκη με την οποία λειτουργούσαμε, ο Δήμος που μας παρέμβειλε την μελέτη και εμείς μετά κατόπιν αυτού, ότι έπρεπε να κάπως να εμβυθίζεται στα προβλεπόμενα, στους προβλεπόμενα τσιμεντένια κομμάτια του τουριστικού λιμένα που πρόκειται να γίνει εκεί πέρα. Είναι κάτω από τα τσιμέντα. Όταν κάποτε γινόταν, αυτά έμπαιναν κάτω από τα τσιμέντα τα έργα. Αυτό λοιπόν ήταν μια λύση υπό συνθήκες, δεν είναι λοιπόν η βέλτιστη. Μέσα στις επιτρεπόμενες λύσεις βρήκαμε απλά την βέλτιστη, η οποία μπορούσε να αποδώσει το καλύτερο στην περιοχή, εκεί στην πύλη του Δερματά λοιπόν, και ανατολικότερα κινούμενη προς την πλατεία των 18 Άγγλων, κάτω εκεί από την Ιχθή Αγορά. Εκεί υπήρχε και μια πολύ πιο παλιά μελέτη, η οποία έδινε ένα πέδιλο στο τείχος, το οποίο ήταν έξαλλο τότε μετά από συνεννόηση, ας πούμε, και με την εφορία αρχαιοτήτων, τις ενάγειες κτλ. Είχαμε αποφασίσει να το βελτιώσουμε λιγάκι στην μελέτη μέσα και να γίνει ίσαλο, δηλαδή στην επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να έχει και αποτελεσματικότητα και να κρυφτεί λίγο η οπτική όχληση στο μνημείο επάνω. Και βεβαίως το κρίσιμο σημείο ήταν η πλευρά εκεί, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, κάτω από το λιμενικό περίπτερο, διότι εκεί πέρα η φόρτιση έχει, εντάξει, υπήρξε ένα λιμενικό, σαν λιμενικό περιπτερνασικό κτίσμα, έχει προσθεθεί, τότε τα είχαν περπατήσει και όλα, τα είχαν φωτογραφίσει, τα είχαν αναλύσει.
2: Το 2015.
1: Το 2015, ναι, και διαθαλάσσεις και πάνω από.
2: Και τότε εσείς τι είχατε διαπιστώσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα το λιμενικό περίπτερο δεν θέλω να μπαίνω στα πόδια άλλων ειδικοτήτων όπως τα αρχαιολογία.
2: Εγώ θέλω να πείτε σαν ειδικούς τι είδατε. Η αρχαιολογία μπορεί να θέλει να το σώσει.
1: Προσωπικά δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει να υφίσταται εκεί πάνω και μάλιστα στην μορφή την οποία είναι τώρα, που δεν είναι καν το λιμενικό περίπτερο της εποχής του 60, του 70, του 80 που υποτίθεται το παραδοσιακό κτίσμα εκεί πάνω.
0: Ο Κύβος ερήφθη για ένα μεγάλο εγκυοβελτιωτικό έργο που περιμένει πώς και πώς η Ιερά Πέτρα. Αρχές του φθινοπόρου ξεκινούν τα συμπληρωματικά έργα στο φράγμα Μπραμιανών, που περιλαμβάνουν επίσης την κατασκευή του φράγματος του Μύρτου και τα αντιπλημμυρικά έργα στη Γρά Λιγιά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στον συνάδελφο Μπάμπη Σαββίδη που έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μιλάμε για τρία έργα σε ένα, αν θέλεις. Είναι η κατασκευή των συμπληρωματικών έργων στο φράγμα, στον ταμιευτήρα Μπραμιανών, τα αντιπλημμυρικά έργα στη Γρά Λιγιά και την κατασκευή του φράγματος στο Μύρτο. Ένα τριπλό έργο που πραγματικά στην Ιερά Πέτρα, στην αγροτική Ιερά Πέτρα, περιμένουν πώς και πώς για να πάρουν μια σημαντική ανάσα. Η σύμβαση του εν λόγω μεγάλου σύνθετου έργου, Ελένη, είχε υπογραφεί πριν από ένα περίπου χρόνο, στις 8 Μαΐου. Έκτοτε υπήρχε μια σχετική συγγεία σειρμάτου Δεν ξέραμε κάτι συγκεκριμένο προς την πολυπόθητη έναρξη των εργασιών. Υπήρχε εδώ και καιρό ένα σχετικός προβληματισμός και μια αγωνία στον αγροτικό κόσμο και στους φορείς στην Ιερά Πέτρα. Να όμως που έχουμε μαντάτα, να που ξεκινούν επιτέλους οι εργασίες αμέσως μετά το καλοκαίρι. Η σημαντική είδηση βγήκε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας Μανώλης Φραγκούλης με τον κύριο Γιώργο Βρετό. Είναι ο διευθυντής του έργου της εταιρείας που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο project. Ο Δήμαρχος από τη μεριά του στη συνάντηση τόνισε πόσο σπουδαίο είναι το έργο για την τοπική κοινωνία, ιδίως φυσικά για τον πρωτογενή τομέα. Επισήμανε ότι η περιοχή διανύει μια δύσκολη περίοδο λόγω της λειψιδρίας και των συνθηκών και τόνισε πως είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. Από την πλευρά του, ο διευθυντής του έργου ενημέρωσε τον Δήμαρχο Ιερά Πέτρας ότι στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες, ότι έχει γίνει ο προγραμματισμός και η έναρξη εργασιών αναμένεται μετά το πέρας της καλοκαιρινής περίοδου. Το συγκεκριμένο έργο βεβαίως είναι ζωτικής σημασίας, το έχει επισημάνει και το ίδιο το Υπουργείο Υποδομών και ο ίδιος ο Υπουργός ο Χρήστος Δήμας. Θα δώσει μεγάλη λύση στο πρόβλημα των περιορισμένων ομολογουμένων αποθεμάτων νερού μέσα στο φράγμα των Μπραμιανών. Ο ταμιευτήρας σήμερα καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες για πάνω από 35.000 στρέμματα καλλιεργειών, παρακαλώ, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιερά Πέτρας. Βέβαια, τα ωφέλη του συγκεκριμένου έργου δεν περιορίζονται στην άρδευση, καθώς θα ανακουφίσει και τον υπόγειο υδροφορέα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι εξασφαλίζει την αντιπλημμυρική προστασία όλων των περιοχών της ευρύτερης περιοχής και ιδίως στη Γραλιγιά. Εντάχει να σου αναφέρω το προφίλ, έτσι, το αντικείμενο του έργου, Ελένη. Μιλάμε λοιπόν για ένα έργο 3-1, όπως είπαμε και πριν. Το ένα υποέργο αφορά στην κατασκευή των συμπληρωματικών εργασιών στο φράγμα των Μπραμιανών. Εκεί μάλιστα θα μπει ειδικό σύστημα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου του φράγματος. Θα κατασκευαστεί και περιμετρική οδός. Μεγάλο έργο εδώ είναι και ο νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία Καλαμαθιανού προς τον ταμιευτήρα των Μπραμιανών. Το δεύτερο επιμέρους υποέργο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, που εδώ έχουμε και έργα διευθέτησης στα ρέματα Μπραμιανών και Διαβατών και δίχτυα Ομβρίων. Και το τρίτο επιμέρους υποέργο, πολύ σημαντικό αυτό, είναι πραγματικά ένα έργο που το περιμένει πώς και πώς στην Ιερά Πέτρα, είναι η κατασκευή του πολυσυστημένου φράγματος του Μύρτου και των συνοδών έργων κατασκευής. Το κόστος του έργου είναι μεγάλο, είναι 53,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, αλλά και από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεπών. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης ήταν ειδικός πραγματογνώμονας πυρκαγιών και τεχνικός σύμβουλος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και είχε συγγράψει την έκθεση για την πυρόσφαιρα. Καμία σχέση δεν έχει η αποχώρησή μου από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη, ξεκαθάρισε ο πτέρυχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, σημειώνοντας ότι η απόφαση του είχε ληφθεί εδώ και ημέρες. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ανέφερε ότι οι δύο εξελίξεις συνέπεσαν χρονικά, αλλά είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Ο κύριος Παπανικολάου άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής κίνησης, κάνοντας λόγο για κλειστές διαδικασίες και περιορισμένη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Όπως τόνισε, η δημιουργία ενός πολιτικού φορέα απαιτεί σαφείς θέσεις και ανοιχτό διάλογο για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Η σκέψη μου αυτή, η απόφασή μου αυτή δεν είναι σημερινή. Είναι προαρκετών ημερών. Απλά δεν το είχα ανακοινώσει και ο λόγος ήταν ότι αντιμετώπισα κάποια προβλήματα υγείας που με κράτησαν μακριά από τα μέσα κτλ.
2: Άρα δεν συνδέονται οι δύο επιστολές παρέτησης ανάμεσα σχέση, σε εσάς και τον κύριο Κοκοτσάκη.
4: Καμία σχέση δεν έχουν η μία με την άλλη. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου κάνει βέβαια εντύπωση είναι ότι ακριβώς ό,τι εγώ έχω εισπράξει μέχρι τώρα από την όλη αυτή κίνηση είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Κοκοτσάκης, έτσι. Αν θα δείτε, στο ίδιο μήκος κινούμαστε.
2: Ναι, το σχολίασα κιόλας, ότι και οι δύο λέτε αυτό με το οποίο κινηθήκατε. Άρα, αρχικώς. Δηλαδή, εσείς θέλατε, ελπίζετε στη δημιουργία, όπως γράφετε, ενός κινήματος πολιτών με συμμετοχή μελών, συλλογικές διαδικασίες και διάλογο. Ανταυτού, τι εισπράξατε, κύριε Παπανικολάου?
4: Κοιτάξτε, κύριε Ανδρακή, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, ότι η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από το κόμμα Νίκη, οι οποίοι είχαν, είτε δεν είχαν εκλεγεί είτε δεν είχαν για κάποιους λόγους αποχώρησαν δικούς τους και έφτιαξαν αυτή την κίνηση μαζί με την κυρία Καρισιανού, θεωρώντας ότι αυτή η τραγική κατάσταση η οποία υπήρξε με τα τέμπη μπορεί να μετουσιωθεί σε μια πολιτική κίνηση την οποία αυτή η κίνηση θα μπορεί να έλξει πολλούς πολίτες Έλληνες, οι οποίοι είναι γνωστό ότι σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό ήταν. Όμως από αυτό μέχρι το να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταστροφή για να γίνουμε από μια διαμαρτυρία για κάτι που συνέβη αρνητικό, να γίνουμε σε μια πολιτική κίνηση, ένα κίνημα, απέχει χιλιάδες μίλια.
0: Την ανάγκη για ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής με αιχμή το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας αναφέρθηκε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, πρόεδρος κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3. Σύμφωνα με την ίδια, απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις από την πολιτεία ώστε οι νέοι γονείς να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας. Η ίδια υπογράμμισε ότι το δημογραφικό συνδέεται άμεσα με την οικονομία, την εργασία και το κοινωνικό κράτος, επισημένοντας την ανάγκη για ενίσχυση των δομών φροντίδας παιδιών και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, έκανε λόγο για πολιτικές που θα δώσουν κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στη χώρα και να δημιουργήσουν οικογένεια με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Ανακοινώσαμε τους 25 τομεάρχες και τους υπόλοιπους άλλους 25 αναπληρωτές. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, 25 είναι, τώρα αυτό μπορεί να είναι και 20-25. Οι οποίοι τι έργο έχουμε, τι υποδηλώνει βασικά το όλο ζήτημα, είναι δύο πράγματα. Ένα, ότι μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση για να μπορέσει να φέρει πέρας και τη μάχη μέχρι τις εκλογές, αλλά προφανώς και τη μεγάλη ευθύνη άπαξ εκλογικής νίκης, χρειάζεται επιστημονική επάρκεια, κοινωνική γύρωση και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι σαφώς με αριστερό πρόσημο και θα μπορεί όμως να κατανοεί τα προβλήματα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Από τις ανισότητες και την ανισορροπία, από τις ανθεκτικότητες απέναντι στην κλιματική κρίση, απέναντι σε όλες τις κρίσεις που έχουμε, στους πολέμους, στα θέματα του δημογραφικού, καλή ώρα που έχουμε μένα, και ταυτόχρονα όμως να μπορεί να φέρει μια πιστική απάντηση και στα μεγάλα ερωτήματα της οικονομίας. Mm-hmm. Από την επιχειρηματικότητα μέχρι και τα επίπεδα της εργασίας ή της κοινωνικής πολιτικής στο υπόλοιπο, όσον αφορά τις ανισότητες.
6: Άρα μιλάμε για μια
5: πολύ μεγάλη σημασία δίνουμε και σε ποια κομμάτια, στο κομμάτι της υγείας, το οποίο το θεωρούμε τα πιο σημαντικά, και του κοινωνικού και του κράτους δικαίου που έχουμε δει να εξελίσσεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
6: Επομένως, κυρία Αντωνοπούλου, μιλάμε για μια ολοκληρωμένη, εναλλακτική, προοδευτική, όπως είπατε, πρόταση διακυβέρνησης.
5: Ακριβώς, δεν θα μπορούσε να ήταν και κάτι άλλο. Mm-hmm. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε ώστε να ενώσει τους κοινωνικούς φορείς, να ενώσει την κοινωνία από τα κάτω και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις κοινωνικές συμμαχίες σε όλα τα επίπεδα, με όλα τα στρώματα, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική και όχι απλά να κάνουμε μια πολιτική αλλαγή.
0: Σαφές πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου για τα ηλεκτρικά πατίνια στο Ηράκλειο ζητά ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχιών Ατυχημάτων Κρήτης Γιάννης Λιονάκης, κάνοντας λόγο για ανεξέλεγκτη κατάσταση στην πόλη. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, εξέφρασε προβληματισμό για την ομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών εταιριών για τα πατίνια. Ο κ. Λιονάκης ανέφερε ότι οι πολίτες καταγγέλνουν καθημερινά εγκαταλελειμμένα πατίνια σε πεζοδρόμια και κοινόχρωστους χώρους, ενώ έκανε λόγο και για περιστατικό πρόκληση ζημιά σε σταθμευμένο όχημα. Όπως τόνισε, ο ισχύον νόμος δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να καθορίζουν ζώνες κυκλοφορίας και στάθμευσης, να απαγορεύουν τη χρήση τους σε συγκεκριμένες περιοχές και να επιβάλλουν κυρώσεις στις εταιρείες που δεν τηρούν τους κανόνες. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Ο 5209 έχει αρκετές διατάξεις που αναφέρονται στα πατίνια, αναφορικά και με την χωροθέτηση της στάθμευσής τους, αλλά και της το πού θα εγκαταληθούν και πώς θα γίνεται κλπ.
2: Και τι προβλέπει ο νόμος για να ξέρουμε.
7: Εναποθέτει, ναι. Εναποθέτει, αυτό θα έλεγα, λέει ότι η χωροθέτηση και όλα αυτά και όλα αυτά τα περνάει στο Δήμο. Λέει ότι ο νόμος ο τελευταίος για πάρα πολλά πράγματα αναφορικά με τα όρια των χιλιομέτρων εντός των ορίων των Δήμων με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα κλπ. Δίνει πάρα πολλά δικαιώματα στους Δήμους. Αρκεί να τα αναλάβουν και να κάνουν τις κινήσεις που ο νόμος τους επιτρέπει ούτως ώστε να κάνουν ασφαλέστερη και καλύτερη τη ζωή των πολιτών.
2: Άρα τώρα για να μαζεύει αυτά τα πατίνια που ο καθένας, ας πούμε, τα νοικιάζει, φαντάζομαι, με μια χρέωση από την κάρτα του στο κινητό του, μπαίνει, το κάνει μισή ναι, ώρα, ναι, το παρατάει όπου βρει. Αυτά έτσι όπως αυτά παρατιούνται, ποιος τα μαζεύει? Είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να τα μαζέψει, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το εποπτεύει με τη δημοτική?
7: Αυτά είναι υποχρεώσεις των εταιριών, αφού όμως πει κανόνες και τους έχουμε φωνάξει και τους έχουμε πει, έχουμε συνεννοηθεί το πλαίσιο το οποίο θα αναφέρεται στη χρήση τους, μάλλον στο στάθμες, όχι στη χρήση. Η χρήση είναι θέμα, είναι ζήτημα του νόμου, το έχουμε περιγράψει όπως είναι μέχρι τώρα. Μπορεί για παράδειγμα ο Δήμος να πει ότι στα όρια μου δεν θα κινούνται πατίνια.
2: Μπορεί.
7: Λέω. Βεβαίως μπορεί.
2: Άρα γιατί το έχει πει ο Δήμος Ηρακλείου. Θυμάμαι στην προηγούμενη πρέπει, δημοτική αρχή.
7: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πει.
2: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πει.
2: Ναι. Και έχει όμως τη διακριτική ευχέρεια να το πει, μας λες.
7: Έχει τη διακριτική, είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να πει ότι στους δρόμους τάδε δεν θα κυκλοφορούν.
2: Ναι.
7: Όπως έχει τη διακριτική ευχέρεια σε όσους δρόμους πληρούν προϋποθέσεις τοποθέτησης του ορίου των 30 χιλιόμετρων να πάει και να τις νομοθετήσει και να πει εδώ θα πηγαίνουμε 30. Λέει με ποιες προϋποθέσεις.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά από χτυπήματα που δέχτηκε στο σπίτι του όπου διέμενε από τη μητέρα του και τον σύντροφό της στο Ηράκλειο. Η δίκη είχε διακοπεί στις 2 Ιουνίου και συνεχίζεται σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Στο εδόλιο κάθονται 27χρονη μητέρα και ο σύντροφός της. Οι καταθέσεις μέχρι τώρα ρίχνουν φως στις δραματικές ώρες που έζησε το μικρό Αγγελούδι από τη στιγμή που κλήθηκε στο σπίτι του το ΕΚΑΒ για να το παραλάβει ανέστητο μέχρι τη στιγμή που έσβησε τον Ιανουάριο του 2024 στο νοσοκομείο. Σήμερα εξετάζονται μάρτυρες υπεράσπισης της μητέρας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται ως φυσικοί αυτούργοι στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, υπόθεση που συνδέεται με την έκρηξη της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα εμφανίζονται σε βίντεο από το περιστατικό, ζήτησαν χρόνο για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ παράλληλα προθεσμία για την ίδια ημέρα έχουν λάβει και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για ηθική αυτούργη. Το οπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί από την Ελλάς παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας. Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένη κατοικία επί της λεωφόρου Ικάρου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενα κτίρια. Τα αίτια κάτω από τα οποία ξέσπασε η πυρκαγιά στο εγκαταλελειμμένο σπίτι διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στους δρόμους βγήκαν στο Ηράκλειο εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν από το εργατικό κέντρο και πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όπου έγινε η κεντρική διαμαρτυρία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν πορείες σε τουριστικές περιοχές του νομού. Στη βάση της στην πλατεία Κύπρου στην Όαση επέστρεψε το πρωί μετά τον βανδαλισμό που υπέστη τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 2026, η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, την οποία είχε φιλοτεχνήσει η αείμνηστη γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί λίγο πριν το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στο Λασίθι, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στη Θέο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν τροχαία ΕΚΑΒ και πυροσβεστική, ενώ οι δύο επιβαίνοντες εξετάστηκαν προληπτικά. Το όχημα υπέστη υλικές ζημιές και τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται. Στη φυλακή οδηγήθηκε 17χρονος από το Γάζι Ηρακλείου στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της δίωξης κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος και ακόμη ένας 17χρονος φέρονται να προσέγγιζαν κορίτσια μέσω social media, αποσπώντας με απειλές και ψυχολογική πίεση προσωπικό υλικό, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεση με διεθνές δίκτυο κακοποίησης. Οι έρευνες συνεχίζονται. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 22χρονη στο Ηράκλειο έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ο 38χρονος εργοδότης της, ο οποίος διατηρεί περίπτερο όπου η νεαρή εργαζόταν. Ο εργοδότης της κατήγγειλε στις αρχές ότι η νεαρή εργαζόμενη φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε υπεξαίρεση χρημάτων από το Ταμείο του Περιπτέρου, με το συνολικό ποσό να εκτιμάται στις 9.000 ευρώ. Στη σύλληψη ενός ανήλικου αλλοδαπού προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο κατηγορούμενου για κλοπές από δύο καταστήματα, ενώ συνελήφθηκε η 52χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος φέρεται να αφαίρεσε αλκοολούχα ποτά και άλλα αντικείμενα τα οποία εντοπίστηκαν στην κατοχή του και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση από τη Βαρσοβία προς τα Χανιά, όταν δύο γυναίκες από τη Λευκορωσία προκάλεσαν ένταση εντός του αεροσκάφους, αγνοώντας τις οδηγίες του πληρώματος. Με την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους, ενώ κατά την επιχείρηση μία γυναίκα επιτέθηκε σε αστυνομικό, τραυματίζοντας τον στο χέρι και οδηγώντας τον τελικά στο νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τετάρτη, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κρήτη, με τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, καθώς ο χάρτης αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης και ετοιμότητας στην αντιπυρική περίοδο. Μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια και η πορεία της οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η θετική πορεία της οικονομίας και το πρωτογενές πλεώνασμα επιτρέπουν παρεμβάσεις στήριξης προς τους πολίτες, με αναφορά σε ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους. Αναφέρθηκε επίσης στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, σημειώνοντας ότι ενισχύεται η ασφάλεια του δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες. Για τις διεθνείς εξελίξεις εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και των τιμών ενέργειας. Απαράδεκτη κρίθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαίας Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση σχετικά με την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά, το δικαστήριο έκρινε ότι η προσφυγή δεν είχε δικαίωμα άσκησης, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η απόφαση αφορά τους Πόπη Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλια Θάνου, των οποίων η θητεία είχε ανανεωθεί για 2 και όχι 5 χρόνια. Στην Ολομέλεια δεν παρέστη η κυρία Κοβέση, ενώ τη θέση της υποστήριξε συνταγματολόγος, ο οποίος επικαλέστηκε την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και την ανάγκη παραπομπής του ζητήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το ζήτημα της ενίσχυσης του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένει ανοιχτό. Αναδρομικές μειώσεις σε δάνεια του νόμου Κατσέλη και νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα τη μείωση των δόσεων για περίπου 100.000 δανειολήπτες. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο και μειώνουν το υπόλοιπο της οφειλής ή τη διάρκεια αποπληρωμής. Το Υπουργείο κάνει λόγο για αποσαφήνιση του πλαισίου με τη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Συνεχίζονται οι αντικρουόμενες δηλώσεις ΗΠΑ και Ιράν την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τελική συμφωνία εντός 60 ημερών παραμένουν σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον για συμφωνία επανόδου διεθνών επιθεωρητών και ενισχυμένης πυρηνικής παρακολούθησης, ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για αντίσταση και διαχείριση στρατηγικών θαλάσσιων οδών όπως τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα έχει τη δυνατότητα επιβολής ελέγχου ιδιοδίων στο Ορμούζ σε περίπτωση συμφωνίας. Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς καταγράφονται ήδη θάνατοι πνιγμοί και σοβαρά προβλήματα από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στην Ιταλία έχουν αναφερθεί τα πρώτα δύο θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί ξεπερνούν τους 40 και χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εκδίδονται προειδοποιήσεις για θερμοπληξία και περιορισμό μετακινήσεων, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, ενώ σε Βέλγιο και Ισπανία καταγράφονται ιστορικά υψηλά και εικόνες ξηρασίας. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στο μπλοκ Ωμέγα, ένα σταθερό καιρικό μοτίβο που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, με τον καύσωνα να αναμένεται να συνεχιστεί για ακόμη αρκετές ημέρες. Την ίδια ώρα στο Κρέτα One 102,3 για το φαινόμενο μίλησε ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το φαινόμενο σχετίζεται με το λεγόμενο θερμικό θόλο και τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας που εγκλωβίζουν τις θερμές αέριες μάζες στην ατμόσφαιρα. Ο ίδιος σημείωσε ότι σε πολλές περιοχές οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από τους 25 βαθμούς, προκαλώντας συνεχή θερμική καταπώνηση, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, υπογράμμισε πως τα μελτέμια αποτελούν το βασικό παράγοντα προσωρινής ανακούφισης, χωρίς όμως να αναμένεται άμεση υποχώρηση του φαινομένου. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
8: Η χώρα θα συνεχίσει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας να ταλαιπωρεί για ακόμα μια φορά την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Δυτική Ευρώπη, θα έλεγα σχεδόν στο σύνολό της, καθώς επίσης και τα ανατολικά τμήματα της Μεγάλης Βρετανίας, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Έτσι θα πάμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα υψηλότερες θερμοκρασίες από το προηγούμενο επεισόδιο πριν από λίγες εβδομάδες, που ταλαιπώρησαν και πάλι τις ίδιες περιοχές. Δυστυχώς θυμίζει πολύ αυτόν τον φωνικό καύσωνα του 2003. Και πάλι τότε υπήρχαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλά τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας, με αποτέλεσμα όσοι θυμούνται ή όσοι το αναζητήσουν στο διαδίκτυο θα δείτε ότι και τότε η Ευρώπη μέτρησε αρκετές εκατοντάδες έως χιλιάδες θύματα.
2: Γιατί δεν μιλάμε μόνο για μία χώρα τώρα εδώ, έτσι? Μιλάμε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και επεκτείνεται.
8: Έτσι ακριβώς. Αυτή λοιπόν η πολύ θερμή εισβολή έχει δημιουργήσει αυτό που κάποιοι διαβάσαν, αυτό έναν θερμικό θόλο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τα πολύ υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας, καθώς επίσης και η βίαιη αυτή και πολυήμερη μεταφορά θερμών αερίων μαζών εγκλωβίζονται λόγω των υψηλών ποσοστών σχετικής υγρασίας πάνω ουσιαστικά από την μεσαία και τα υψηλά επίπεδα ατμόσφαιρας, τα υψηλά επίπεδα ατμόσφαιρας, τα εγκλωβίζονται εκεί με αποτέλεσμα να δημιουργούν συνθήκες ουσιαστικά ασφυξίας. Η θερμική καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελάχιστες τιμές, θα έλεγα στο σύνολο αυτών των περιοχών, οι ελάχιστες τιμές λοιπόν μέσα στο 24ωρο δεν έπεσαν κάτω από τους 25 βαθμούς. Και ειδικά για τέτοιες περιοχές όπου η σχετική υγρασία είναι τόσο υψηλή, αντιλαμβάνεσαι ότι ο οργανισμός βρισκόταν σε μια καταπώνηση θερμική 24 ώρες το 24ωρο.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος έμπολα σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση, ενώ οι υγειονομικές αρχές έχουν ξεκινήσει ιχνηλάτιση επαφών, με τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό να χαρακτηρίζεται χαμηλός. Το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το πρώτο κρούσμα της νόσου στη χώρα. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, απέραντη θλίψη στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον θάνατο σε ηλικία 54 ετών του πρώην προπονητή του Εργοτέλη και της Επισκοπής Ρεθύμνου Τάκη Γκόνια. Ο ΕΚ λοιπόν διέγραψε μεγάλη πορεία και ως ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο και Λεβαδιακό. Στόχος μου είναι να καταφέρω να βρεθώ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, αλλά αυτή τη φορά η παρουσία μου να συνδυαστεί και με μετάλλιο, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο πρωταθλητής της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Παναγιώτης Γιόνγης με 6 συμμετοχές στο ενεργητικό του σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το άθλημά μας προσφέρει πολλαπλά ωφέλη, αλλά δεν έχει στη χώρα μας τη δέουσα προβολή, συνέχισε. Σημαντική στιγμή για το μπάσκετ του Ηρακλείου, καθώς η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης έδωσε wild card στην ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, η οποία τη νέα χρονιά θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League. Παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Όφη αποτελεί ο Πορτορικανός Πέδρο Μολίνα, τον οποίο αποχαιρέτησε ο Κρητικός Σύλλογος. Αντίθετα με τα ασπρόμαυρα θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά ο 25χρονος διαγώνιος Γιώργος Πασχαλέρης, ο οποίος αποτελεί τη νέα μετεγγραφική κίνηση της ομάδας. Συνέχεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου χθες με τις νίκες της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν, της Κολομβίας 1-0 επί του Κονγκό και της Κροατίας επί 1-0 επί του Παναμά. Η συνέχεια απόψε στις 10 με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ και Ελβετία-Καναδά. Στη μία τα ξημερώματα θα παίξουν Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία, ενώ στις 4 θα αναμετρηθούν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Πάμε και στον καιρό. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3 ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
9: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Μου λες μ' αγαπάς

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν στο βαρύ Πετροχανίων συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο από το 43χρονο ενοικιαστή της. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονος της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Η αποχώρησή μου δεν συνδέεται με την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ξεκαθάρισε στο Κρέτα One 102,3 ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, παρά το γεγονός ότι οι δύο ανακοινώσεις έγιναν με διαφορά λίγων ωρών. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη και της Επισκοπής Ρεθύμνου Τάκης Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά σε εργοτάξιο του ΒΟΑΚΣ στο Λασίθι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέξουσε σε τσιμεντένιο στη Θέο. Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται. Με ευρεία πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή που είχε καταθέσει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε να ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία 3 εισαγγελέων που υπηρετούν στο Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία, καθώς εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα έμπολα σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό. Ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρέτησαν στο βαρύ Πετροχανίων συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο από το 43χρονο ενοικιαστή της. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονος της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Η αποχώρησή μου δεν συνδέεται με την παρέτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ξεκαθάρισε στο Creta One 102,3 ο πτέρυρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, παρά το γεγονός ότι οι δύο ανακοίνωσεις έγιναν με διαφορά λίγων ωρών. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη και της Επισκοπής Ρεθύμνου Τάκης Γκόνια σε ηλικία 54 ετών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά σε εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στο Λασίθι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέξουσε σε τσιμεντένιο στιθέο. Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται. Με ευρεία πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε απαράδεκτη την προσφυγή που είχε καταθέσει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε να ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία 3 εισαγγελέων που υπηρετούν στο Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία καθώς εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα έμπολα σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό. Ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν πουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

σα. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Φεύγαλα, κοίτα να σκέπαστης καλά, κάνει τόσο

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.